0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Ακούω Kiss FM σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Πλάσματα, τι κάνετε, πώς είστε εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Τεταρτούλα σήμερα, 24 Ιουνίου. Και τάξτε μου, τα κατάφερα, την ξεπάστρεψα. Σήμερα είμαι μόνος μου, παιδιά. Ζωή γιοκ. Γι' αυτό θα μου κάνετε παρέα. Έχω παρέα βασικά στο στούντιο, δεν είμαι μόνος μου. Τάσος Βούλγαρης στην κονσόλα, παρακαλώ, γιατί τέτοιος είμαι. Έχω και χολύπτη. Θα βάλουμε χαλάκι, Τάσο, όχι. Βάλε ένα χαλάκι. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε σήμερα, παιδιά. Περπατητά, ψαχτά, με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. Είναι και ο κολλητός εδώ ο Κάρολος. Καλημέρα, Κάρολε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, και θα κάνουμε όλοι μαζί εκπομπούλα. Εκπομπάρα έχουμε ετοιμάσει και σήμερα. Δωράρες, διαγωνισμάρες. Ας ξεκινώντας να σας ενημερώσω ότι θα μιλήσουμε για το ελληνικό νησί που μένεις δωρεάν αρκεί να φροντίζεις γάτες. Θα μάθουμε για ποιες παραλίες της Αθήνας είναι καθαρές για κολύμπι. Θα σας ρωτήσω κάποια στιγμή, εσείς θα θέλατε να μυρίσουν τριαντάφυλλο τα αέρια σας? Θα το συζητήσουμε πολύ πισταμένος αυτό. Και πού περνάει κρίση το φλερτ και πληρώνεις 100 ευρώ για να βρεις τέρι? Και αυτό επίσης χρήσιμο για τις εποχές μας. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Όπως επίσης, παιδιά, σήμερα σας έχω ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Viber. Κανονίστε να στέλνετε μηνύματα 6942-929-929. Γιατί θέλω τώρα να κάνουμε παρέα. Αν δεν κάνουμε παρέα σήμερα, η μοναξία θα είναι τεράστια. Συντονιζόμαστε λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 10 με κέφι, μπρίο, ξεφάντωμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα!

7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά μου, καλά, δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber πάντα, έχει και σταθερό. Για να έχετε λοιπόν εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο dei.gr/Viber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.

0: Πώς είστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο να είναι τις επιτυχίες, 7 και 11 πρώτα λεπτά και πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Ο καιρός με τα μάτια
0: πολύ ωραία. Ενός αγγέλου. Καιρό θες να πούμε. Πάμε να πούμε τον καιρό.
2: Λοιπόν, σύμφω, μάλιστα.
0: Κάποιος μου κάνει πλάκα. Παιδιά, καταλαβαίνετε. Τα σας αγαπώ. Λοιπόν, καιρό θα πω, καιρό θες, καιρό θα πω. Γέλα παλιάτσο. Λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα, παιδιά, περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εμφανιστούν νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών, αλλά μην τα ακούτε αυτά. Για τα βόρεια του νομού μιλάμε. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλή και σήμερα. Από 23 ξεκινάει σήμερα το πρωί και θα φτάσει μέχρι 31-32 βαθμούς Κελσίου. Γενικά, ζέστη. Ωραία. Αφού δεν βάλαμε μαγειρική, πάλι καλά. Λοιπόν, όχι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα, επειδή η ώρα είναι τέτοια, είπαμε είναι πρωί ακόμα, είναι 7 και 13. Αυτή η ώρα είναι μια καλή ώρα. Δηλαδή, αν είστε έξω, είστε τυχεροί. Γιατί, ας πούμε, θα σας πω που έχει κίνηση. Δεν θα σας πω που δεν έχει, γιατί γενικότερα δεν έχει κίνηση. Λοιπόν, όσοι είστε εκεί Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο και στην έξοδο, ας πούμε, έχει κίνηση. Στον κόμβο Καλυφτάκι και στην έξοδο και στην είσοδο έχει κίνηση. Και πού αλλού, στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, μόνο εκεί έχει κίνηση. Όπου αλλού είστε, σας έχουν αμολύσει, μια χαρά πάτε. Νωρίς είναι ακόμα. Άμα βγείτε, προλαβαίνετε να βγείτε να κάνετε τις δουλειές σας. Μια χαρά, μην αγχώνεστε για τίποτα. Έχουμε ώρα για να γεμίσουν οι δρόμοι. Σε λίγο, στην επόμενη φορά δηλαδή που θα βγουν κινήσεις, θα γίνεται χαμός. Από εκεί και πέρα, από χθες, Τρίτη, 23 Ιουνίου, τίθεται σε εφαρμογή η έλεγχη για τα καθάριστα οικόπεδα. Θυμάσαι που σας λέγαμε ότι πια είναι απαραίτητο και έχει και μεγάλα πρόστιμα το να αφήνετε τα οικόπεδα που έχετε με τα ξερά φύλλα μέσα για τις πυρκαγιές. Από χθες ξεκινάνε οι έλεγχοι. Μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας των υποβολών δηλώσεων καθαρισμού για τους ιδιοκτήτες, η προθεσμία λοιπόν, η οποία είχε παραταθεί έως τις 22 Ιουνίου, αφορούσε τόσο την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού, όσο και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το Υπουργείο Κρατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Προσοχή λοιπόν, μοιράζονται πρόστιμα αβέρτα αν δεν καθαρίζετε τα οικοπεδάκια.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είναι 19 λεπτά μετά τις 7. Φυσικά είναι το Breakfast Show μαζί με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέι υπό κανονικές συνθήκες. Αλλά η Ζωούλα σήμερα μας την έκανε χαλάλη της. Την αγαπάμε και μας λείπει πολύ. Της στέλνουμε την αγάπη της. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας στο Viber 6942-929-929, γιατί μου αρέσει πολύ να διαβάζω τα μηνύματά σας. Τώρα παρακαλώ. Πάμε να μιλήσουμε για τον καφέ. Είναι πρωί. Έχετε πιει καφέ, αγόρια μου?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πώς τον πίνει τον καφέ? Εγώ τον πίνω μέτριο. Εσείς όπως και να τον πίνετε. Το θέμα είναι, το ερώτημα που θα κάνουμε σήμερα είναι το εξής. Τον καφέ τον πίνουμε πριν ή μετά το πρωινό? Άραγε, πώς ξυπνάμε περισσότερο? Η κατανάλωση καφέ με άδειο στομάχι μπορεί να προσφέρει πιο γρήγορη ενεργοποίηση της καφεΐνης, σου λέει. Η κατανάλωση καφέ μετά το πρωινό φαίνεται να είναι πιο ήπια για το πεπτικό σύστημα και συμβάλλει σε πιο σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Και τελικά, ποια είναι η σωστή απάντηση, πριν το πρωινό ή μετά το πρωινό? Νομίζω ότι δεν υπάρχει σωστή απάντηση για όλους, έτσι τουλάχιστον λένε οι επιστήμονες. Αν ο καφές με άδειο στομάχι δεν σας ενοχλεί, μπορεί να συνεχίσετε τη συνήθειά σας. Αν όμως παρατηρείτε στομαχικές ενοχλήσεις ή απότομες μεταβολές στην ενέργειά σας, ίσως αξίζει να το απολαμβάνετε μετά το πρωινό. Σημαντικό είναι να ακούτε τις ανάγκες του σώματός σας έτσι κι αλλιώς για οτιδήποτε έχει να κάνει με διατροφή και γενικότερα. Πάμε τώρα λοιπόν να πούμε, να σας προσκαλέσω να έρθετε στον αέρα της εκπομπής, να πούμε πρώτη καλημέρα και να μου πείτε κι εσείς για τις συνήθειές σας στον καφέ. 2, 10, 80, 50.
2: Θέλω ένα που να πίνει τσάι.
0: Τι θες, τσάι?
2: Ένα που να πίνει τσάι, όχι καφέ.
0: Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε την ανατροπή. Δεν θέλω να πάρετε τηλέφωνο εσείς για καφέ. Θέλω να πάρετε ένας που πίνει τσάι. Ό,τι λέει ο Τάσος. Κάποιος που δεν αγαπά αυτή τη συνήθεια, ας πούμε. 2, 10, 80, 50 χιλιάδες. Έχουμε δώρα επιταγή από τα Γουαγκαμάμα. Αφού πιείτε τον καφέ, θα πάτε να φάτε και τα ωραία εκεί πέρα. Τα noodles, τα πράγματα, τα ασιατικά, τα ωραία που έχει εκεί. Και το sushi που έχει 15,90 κάθε Τρίτη. Χαμός γίνεται. Οπότε καλείτε τώρα 2, 10, 80, 50 χιλιάδες να μιλήσουμε για καφέ και τσάι.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
6: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάου επιτυχίες, 7 και 24 πρώτα λεπτά, και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας σε σχέση με το ερώτημα αν πίνετε καφέ πριν ή μετά το πρωινό. Και ήρθε ένα φανταστικό μήνυμα που λέει καλημέρα. We'll be back with the biggest hits. Stay
1: tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για

0: ακολουθείτε μας και ανακαλύψετε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Fini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Fini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινίας.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
1: It's all about me and the microphone.
0: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Είσαι στον Kiss και ακούς Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη.

0: ασφάλιση, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά, βασικά την πρώτη φορά, για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
3: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
4: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Ρόμπι Williams και Angel στον αέρα του Kiss 92,9 αυτή τη στιγμή. Είμαστε εδώ στο Breakfast Show και κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβετε τα μέτρα σας. Η σειρά Autan Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας φυσικά τη μέγιστη προστασία. Το Autan Defense Extreme Protection προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το Autan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών χωρίς προσθήκη αρώματος, με 10 ώρη προστασία από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Θα το βρείτε φυσικά σε όλα τα φαρμακεία αποκλειστικά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας, το ένα και μοναδικό όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, και παίζουμε με το γράμμα νι. Πώς λέμε Νίκος, πώς λέμε Νταούλη, Ντέφη, όλα αυτά. Εσείς πρέπει να καλέσετε στο 2-10-80-50-000, γιατί δίνουμε, τι δίνουμε, σε ριάπ δίνουμε, καλλιτικά. Τα αγαπημένα σας καλλιτικά που μπορείτε να τα βρείτε στο www.seriap.gr και φυσικά σε φυσικά καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 2-10-80-50-000 λοιπόν, γιατί ένας από εσάς σε πάρα πολύ λίγο θα κερδίσει ένα σετ καλλιτικών από τα Seriap και φυσικά θα παίξουμε με μένα. Αυτό δεν είναι λίγο, θα βγείτε να παίξετε με μένα. Δεν θα παίξετε μόνοι σας, ούτε με κάποιον άλλον. Όνομα πόλη, ζώο, φυτό, πράγμα, με το γράμμα νι. Για ελάτε.
1: Kiss Breakfast Show.
2: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
3: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
2: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
1: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Λοιπόν, και υποδεχόμαστε την Άγια. Νάγια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γύρι.
0: Τι κάνεις, κορίτσι μου, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Είμαι στον δρόμο, οδηγά από Αγία Ψώνια.
0: Μάλιστα.
2: Η ζωή σε εγκατέλειψε. Και δεν μπορώ χωρίς τη ζωή.
0: Η ζωή σήμερα της έτυχε κάτι έκτακτο, μωρέ, και με άφησε λίγο μόνο μου εδώ με τον Τάσο.
2: Εντάξει, δεν είσαι μόνος, έχεις εμάς μαζί σου, οπότε μια χαρά όλα.
0: Μα τι ωραία που τα λες. Πες καλημέρα στον Τάσο.
2: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο. Πες καλημέρα στον Κάρολο.
2: Καλημέρα, Κάρολε.
4: Καλημέρα.
0: Είδες τι ακροατές έχουμε.
2: Είμαστε μεγάλη ομάδα.
0: Είμαστε σήμερα, ήρθαν εδώ, κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λοιπόν.
2: Έτσι, κάτι τέτοιο βουνό ανεβαίνω.
0: Να σου πω, Νάγια μου, θα παίξουμε με το γραμμανί για να κερδίσουμε καλλιτικά από τη σέρια, έτσι για τα μουτράκια και το σώμα.
2: Βεβαίως.
0: Να βάλω χρονόμετρο δηλαδή, είσαι έτοιμη?
2: Μάλιστα, κύριε, έτοιμη πάντα.
0: Άσο, το έχουμε το χρονόμετρο. Φύγαμε! Ένα όνομα.
2: Νίκος.
0: Ένα φυτό.
2: Νούφαρο.
0: Αυτός που έχει αποκτήσει πρόσφατα μεγάλη περιουσία.
2: Νεόπλητος.
0: Έτσι κάνουν οι γάτες.
2: Μιαου.
0: Έτσι λέμε ένα τραγούδι που ερμηνεύουν μαζί δύο τραγουδιστές.
2: Δουέτο.
0: Ένα αντικείμενο.
2: Κριτήρα.
0: Το μεγάλο φορτηγό με ρημουλκούμενη καρότσα.
2: Καλίκα.
0: Ένα από τα σημεία του... Ένα από τα σημεία του ορίζοντα.
2: Νότος.
0: Μια χώρα.
2: Ιγυρία.
0: Έλα και ένα επάγγελμα τώρα.
2: Νευροχειρούργο.
0: Ναι ρε φίλε, νάδα.
2: Ρε φίλε, κερδίσαμε.
0: Μου τα σπάσες όλα εδώ πέρα, χρονόμετρα, πράγματα. Είσαι φανταστική ρε παιδάκι μου. Τι θα γίνει, να πάρεις να παίξεις και στα 1000 ευρώ εσύ, είσαι καλή.
2: Α, σίγουρα, σίγουρα.
0: Άκου το γέρο του, μωριά. Ξέρει τι σου λέει.
2: Δεν το πω αυτό, δεν το
3: πω. Ο τρόμος.
0: Λοιπόν,
2: Νάγια
0: μου, τα καλλιτικά της ΕΡΙΑ είναι δικά σου. Έτσι για να σου φτιάξει η μέρα.
2: Πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νάγια μου. Να συνεχίσεις να μας ακούς.
2: Και να μας φτιάχνετε έτσι τόσο πολύ τη διάθεση και να γελάμε μόνοι μας στον δρόμο.
0: Έτσι, μπράβο, με τα χάλια μας να γελάτε. Καλημέρα!
2: Σαν άντρα να μην πω, καλημέρα, φιλιά.
0: Καλημέρα, κοριτσάρα μου, καλημέρα.
1: The Breakfast Show, κάθε πρωί.

0: Εδώ, δεμένο στην καρέκλα του Kiss 92,9, παρέμε τις πιο 90's του να επιτυχίες. Παιδιά, να σας πω το πρόβλημά μου. Μου έχουν πάρει δώρο στα γενέθλιά μου καινούργια ακουστικά, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ακριβά. Αλλά έχουν ένα τεράστιο καλώδιο που μπλέκονται στη ρόδα από κάτω. Βοηθήστε με, ρε παιδιά, λίγο. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτό. Και αυτό είναι το δράμα μου κάθε πρωί. Γιατί τόσο καλώδιο μπορείς να μου πεις? Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να μιλήσουμε. Έχετε ξεκινήσει τα μπάνια? Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μια ούτε γούρνα στη βεράντα δεν έχω γεμίσει. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τις κατάλληλες και τις ακατάλληλες παραλίες της Αττικής. Για εμάς που είμαστε εγκλωβισμένοι εδώ πέρα. Η Ελλάδα, λέει, κατέκτησε και φέτος τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων. 624 βραβεύσεις, φίλε Τάσο, παραλίες που πληρούν τα αυστηρότερα κριτήρια εξαιρετικής ποιότητας υδάτων, οργάνωσης και ασφάλειας. Πάμε να δούμε, λοιπόν, ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες. Κλασικά ο Πειραιάς, που είναι η ζωή. Δεν είναι μόνο οι παραλίες στον Πειραιά κατάλληλες, είναι και η ζωή. Μόνο η ζωή. Στην περιοχή του Πειραιά, λοιπόν, και του Παλαιού Φαλήρου καταγράφηκαν οι σημαντικότερες μικροβιακές επιβαρύνσεις των μετρήσεων. Ακατάλληλα κρίθηκαν και τα τέσσερα πρώτα σημεία δειγματοληψίας, δηλαδή τρεις θέσεις στην Πειραϊκή, Ακτή, Θεμιστοκλέος και Φρεατίδα, καθώς και η παραλία Φλίσβου στο Παλαιό Φάλιρο. Η παραλία Λουμβάρδας τώρα, στο Δήμο Κροπίας, κρίθηκε ακατάλληλη. Ακατάλληλα χαρακτηρίστηκαν και πέντε συνεχόμενα σημεία δειγματοληψίας, συμπεριλαμβανομένων δύο θέσεων στην παραλία Αναβίσου και τριών θέσεων στην παραλία Παλαιάς Φωκιάς. Εγώ νομίζω ότι από εκεί είναι καλά, καλέ. Έχω και μια φίλη που πάει στην Ανάβησο συνέχεια για μπάνιο. Να την κοιτάξω για λέπια. Πάμε τώρα για τις κατάλληλες παραλίες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Οι παραλίες του Μπάτι. Οι παραλίες του Μπάτι, λοιπόν, είναι κατάλληλες. Του Εδέμ, του Αλίμου. Συγγνώμη, είναι κατάλληλες στον Άλιμο και είναι κατάλληλες στην Φώκαια και στην Ανάβησο. Δεν καταλαβαίνω. Εν πάση περιπτώσει, ξεχώρισαν η παραλία Οκεανίδα Beach. Αχ, εκεί πάω εγώ, στη Βουλιαγμένη. Καλέ, είναι κατάλληλη. Και η παραλία Μικρό Καβούρι, όπου καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Οι παραλίες Αγίου Νικολάου και Δυτικής Παραλίας Λαγωνισίου, καλά το Λαγωνίσι επίσης, φανταστικό, εμφανίζονται εντός των επιτρεπόμενων όριων και χαρακτηρίζονται κατάλληλες για κολύμβηση. Αυτές, λοιπόν. Α, και Άλιμος και Βάρκιζα. Μάλιστα. Κάτι παίζει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Λαγοκέφαλους όμως. Θέλω να προσέχουμε τους λαγοκέφαλους. Γιατί λέει στο Βύρο, να πήγα να πω. Στη Βάρκιζα.
1: Στο βουνό. Αμφίβια οι λαγοκέφαλοι πλέον. Προσέχτε και στη στεριά.
0: Για στείλτε, ρε παιδιά, στο Viber. Εσείς που κάνετε μπάνιο και αν ξέρετε αν είναι κατάλληλα ή ακατάλληλα ή δεν σας νοιάζει καθόλου. 6942-29-29. Το Viber είναι εδώ για να μας πείτε το μακρύ σας και το κοντό σας.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
8: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
0: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: μάλιστα. Τώρα την κίνηση κανονικά τη λέει η ζωή έτσι εξαιρετικά που τη λέει. Εγώ θα σας πω τώρα ό,τι μπορώ. Δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό στο σκηνικό.
1: Έκανες ανανέωση σελίδα.
0: Έκανα, α, ναι. Και όμως δεν έχει αλλάξει κάτι φοβερό. Αθηνών Κορίθου, εκεί στην έξοδο υπάρχει κίνηση. Στον Κόβο Καλυφτάκη εξακολουθεί στην είσοδο και στην έξοδο να υπάρχει κίνηση. Και στο λιμάνι του Πειραιά έχει υπάρχει κίνηση. Όλα τα άλλα τα δείχνουν πράσινα, παιδιά. Όλα πράσινα. Δηλαδή, πραγματικά, νομίζω ότι είναι μια καλή μέρα να βγείτε στους δρόμους για να κοκκινήσουν και να έχουμε κι εμείς κάτι να πούμε. Πήγε 8 η ώρα και δεν έχει κίνηση, είναι δυνατόν?
1: Φυσικά. Γιατί, δεν θα έπρεπε να έχει?
0: Θα έπρεπε να έχει τώρα.
2: Σηκωθείτε από το
0: βγείτε έξω στους δρόμους! Τι κίνηση θα λέω άμα δεν είστε έξω? Λοιπόν, φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6942-929-929. Έχουν αρχίσει και έρχονται και κάτι φωτογραφίες από θάλασσες.
1: Να σταματήσει αυτό.
0: Να σταματήσει, είναι τραγικό και παράνομο. Μαζί με τους λαγοκέφαλους έχει επικηρυχθεί ο άνθρωπος που στέλνει φωτογραφίες από θάλασσα. Γιατί δεν έχουμε δει, όχι, ούτε με κι άλλοι δεν έχουμε δει θάλασσα. Λοιπόν, φυσικά μένουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 γιατί τα καλύτερα έρχονται.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
3: Με τον Αργύρη και τη ζωή. 92,9.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss. 92,9. Εδώ παρέα πάντα με τις καλύτερες μουσικές. Την καλύτερη παρέα, τον Τάσο και τον Κάρολο. Και φυσικά όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα στο Viber. Δεν σας προλαβαίνω. Είμαι και μόνος μου σήμερα. Εδώ πέρα ξεχνιέμαι με τα μηνύματά σας. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα για την πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σου λέει ότι οι Έλληνες μετρούν και το τελευταίο ευρώ και κόβουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι κάτι που συζητάμε πολύ τον τελευταίο καιρό εδώ πέρα, αγόρια μου καλά. Και ενώ τώρα κοίταξε να δεις ποιο είναι το τραγελαφικό. Ενώ η ελληνική οικονομία καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης που ζηλεύουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μιλάμε για ρυθμούς τώρα, έτσι. Τα δημοσιονομικά έχουν επιστρέψει σε τροχιά σταθερότητας και οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως success story. Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς δείκτες υπάρχει η πραγματικότητα και η πραγματικότητα είναι αρκετά σκληρή. Οι καλοκαιρινές διακοπές που για δεκαετίες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μετατρέπονται σταδιακά σε πολυτέλεια για τους περισσότερους από εμάς. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης του Bloomberg, η οποία καταγράφει αυξανόμενο χάσμα μεταξύ μακροοικονομικής ανάπτυξης και καθημερινότητας των πολιτών. Με την ακρίβεια φυσικά να πιέζει τα εισοδήματα, τα ενίκια να έχουν εκτοξευθεί και την αγοραστική δύναμη να παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο ένα και περισσότερο. Οι Έλληνες λοιπόν αναγκάζονται τι να κάνουν, να περιορίσουν και να εγκαταλείψουν τις καλοκαιρινές αποδράσεις που κάποτε θεωρούνταν δεδομένες. Θα κάνουμε ένα γκάλωπ τώρα, μιας και είμαστε εδώ και τα συζητάμε αυτά. Θέλω να μας στείλετε στο Viber 6942-929-929 πόσοι από εσάς έχετε όντως προγραμματίσει διακοπές. Γιατί αυτός που έχει προγραμματίσει διακοπές σημαίνει ότι έχει ένα budget και μπράβο του και θα χειροκροτήσω. Έχει βγάλει ένα budget του υπολογισμένο το οποίο ξέρει από νωρίς ότι θα πάει διακοπές. Εγώ θέλω να δω τους άλλους. Γιατί εμείς όλοι οι υπόλοιποι είμαστε αυτοί που λέμε θα δούμε. Και περιμένουμε να κάνουμε το σταυρό μας, να μας καλέσει κανένας φίλος, κανένας συγγενής ξεχασμένος, να πάρει τηλέφωνο να πει καιρό χάς εδώ, έλα από εδώ, θέλω να σου δώσω και λίγες ντομάτες. Παίρνουμε και τα πεσκέσια μας. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας. 6942-929-929. Εσείς θα πάτε διακοπές φέτος?
1: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Wake up! It's summertime, baby!
1: Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και παρέα με τις Pussycat Dolls και Sway θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, που η αλήθεια είναι το περιμένουν όλοι. Έχουν στήσει αυτιά εδώ πέρα και έρχονται και μηνύματα στο Viber. Το περιμένουν πώς και πώς. Τώρα για ποιο λόγο θα μας πούνε. Οι Ιαπωνοί, παιδί μου, αυτοί οι άτιμοι οι Ιαπωνές, φοβεροί. Στην Ιαπωνία λοιπόν δημιουργήσανε μία κάψουλα που την πίνεις με νεράκι και υποτίθεται ότι κάνει ακόμα και τα αέρια σας να μυρίζουν σαν λουλούδι. Ακούγεται αστείο, δεν είναι όμως, είναι γεγονός. Αυτό το προϊόν είναι ένα πραγματικό και αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα που μπορείτε να βρείτε στην Ιαπωνία. Δηλαδή, πας στην Ιαπωνία, πατάς το πόδι σου, κατεβαίνεις από το αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι η κάψουλα για να μυρίζει τα αέρια σου τριαντάφυλλο. Οι διάσημες κάψουλες τριαντάφυλλου, λοιπόν, περιέχουν ένα έλαιο βουλγαρικού τριαντάφυλλου Δαμασκού. Σου λέει αυτό το τριαντάφυλλο της Δαμασκού είναι το πιο αρωματικό. Μοσχοβολάει δηλαδή, το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο αρωματικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον κατασκευαστή αυτής της κάψουλας, οι αρωματικές ενώσεις που απορροφώνται από τον οργανισμό και μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση της σωματικής οσμής και της κακής αναπνοής, είναι και για την 2-1. M shampoo, M conditioner. Αφήνοντας μάλιστα ένα διακριτικό λουλουδάτο άρωμα στο δέρμα σας. 3-1. Δηλαδή. Κάνεις τη δουλειά σου. Δεν σε παίρνει χαμπάρι κανείς. Ξαφνικά όμως ενοχοποιείται το τριαντάφυλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε ένα χώρο και ξαφνικά
1: άρχισε να μυρίζει τριαντάφυλλο το πουθενά.
0: Το ίδιο ενοχοποιητικό δεν είναι? Τώρα μεταξύ μας, αν πεις είναι πιο ευχάριστη διάθεση. Αλλά αν ξέρεις τώρα ότι το τριαντάφυλλο που μυρίζει, αν δεν είχε πάρει την κάψουλα ο άλλος, είναι αυτό που νόμιζε που θα συνέβαινε το ατύχημα. Δεν ξέρω ειλικρινά, θα προτιμούσα να μυρίζει τριαντάφυλλο ή το κανονικό και να είμαι πιο διακριτικός. Γιατί φαντάζομαι ότι άμα μυρίζει τριαντάφυλλο, φάνε ξέλεκτα.
2: Δηλαδή, ελευθερία.
3: Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

8 και 20 πρώτα λεπτά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματα για τις διακοπές σας ακόμα έρχονται στο Viber. Πρέπει να έχουμε πάρει πάνω από 50 μηνύματα, τα οποία η αλήθεια είναι ότι είναι μοιρασμένα. Υπάρχει κόσμος που όντως έχει προγραμματίσει διακοπές του, και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που λέει ότι δυστυχώς το budget φέτος δεν έχει διακοπές. Επομένως, το θέμα που είπαμε προηγουμένως, η αλήθεια είναι ότι επιβεβαιώνεται. Σε διακοπές θα παραμείνουμε και πάλι και τώρα, και θα μιλήσουμε για ένα ελληνικό νησί που προσφέρει δωρεάν διαμονή, αλλά με μία και μόνη προϋπόθεση. Το να ζεις δωρεάν σε ένα ελληνικό νησί ακούγεται σαν φαντασίωση διακοπών σε δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς, αλλά είναι και στην πραγματικότητα είναι εφικτό. Η Σύρος είναι ένα νησί που κάνει τη διαφορά εκεί στο Νότιο Αιγαίο, και η φιλοζωική οργάνωση Σύρος Κατς προσφέρει στους εθελοντές δωρεάν διαμονή. Είναι ένας οργανισμός εκεί, το είχαμε ξαναπεί εδώ στον αέρα του Kiss, είναι ένας οργανισμός εκεί πέρα που ασχολούνται με τις αδέσποτες γάτες. Και ουσιαστικά καλούν ανθρώπους να πάνε να τους βοηθήσουν και τους προσφέρουν δωρεάν διαμονή. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, και όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται, αυτό λένε οι άνθρωποι στην ανακοίνωσή τους, ότι όποιος υποβάλει αίτηση απλά για δωρεάν διαμονή θα πρέπει να γνωρίζει ότι υπόκειται σε σαφείς όρους. Δηλαδή, όποιος έχει σκοπό να πει ότι θα υποβάλω μια διαμονή, θα πάω εκεί να ρίχνω καμιά κροκέτα και θα κάνω δωρεάν διακοπές, δεν θα λάβουν ποτέ απάντηση. Ξέρουν οι άνθρωποι να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους με την πραγματική και την αγνή πρόθεση. Επομένως, η Σύρος κάνει την αρχή. Ευχόμαστε και σε άλλα νησάκια.

0: Spice Girls και Wannabe εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό που φυσικά γνωρίζετε ότι οι απαντήσεις έχουν δοθεί εχθές. Όλη η παραγωγή δίνανε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μία απάντηση. 10 απαντήσεις έχουν δοθεί και για να δούμε ποιος θα... We'll be back with the biggest hits. Stay tuned
1: on Kiss FM. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρηγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιτος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
2: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89.

0: για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του. Ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Με το θόρυβο, ποιον θόρυβο, είναι αθόρυβο και από εμφάνιση κόσμημα.
3: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
4: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
5: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50

0: 2-9-29-9-29 είναι το Viber της εκπομπής που συνεχίζετε να στέλνετε. Να σας πω για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, έτυχε κάτι απρόπτο στο κορίτσι μας σήμερα και μην της πείτε ότι μου λείπει πάρα πολύ αύριο που θα έρθει. Αυτό, μην της το πείτε. Αλλά μου λείπει πάρα πολύ η άτιμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για το πρώτο πιστοποιητικό της τεχνητής νοημοσύνης για τον δημόσιο τομέα που αναγνωρίζεται, σου λέει, και από τον ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Παιδείας. Το ξέρεις, Τάσο, πώς είπαμε.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μπράβο. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα δημιουργείται εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην τεχνητή νοημοσύνη για στελέχη του δημοσίου. Το καινοτόμο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη και εργαζόμενους του δημοσίου, του δημόσιου τομέα και το παρουσιάζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Εκεί ήταν η ανιψιά μου, έχει πάρει υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Πατρών. Εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά στη χώρα ένα εξειδικευμένο πανεπιστημιακό πιστοποιητικό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φυσικά, στο οποίο αναγνωρίζεται και από το ΑΣΕΠ και από το Υπουργείο Παιδείας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά το AI έρχεται για τα καλά και σε λίγο θα το σπουδάζουμε κιόλας. Πώς ήταν τα αγγλικά παλιά, πώς ήταν τα γαλλικά, πώς ήταν υπολογιστέ. τώρα θα πηγαίνουμε AI. Χρήσιμα προγράμματα είναι όλα αυτά, γιατί έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Βοήθειά μας. Ποιος παίρνει τηλέφωνο? Για πάμε παρακάτω και θα τα πούμε σε λίγο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, γιατί σε πάρα πολύ λίγο έρχεται η παίκτρια που έχει κληρωθεί για σήμερα για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Και για να δούμε, θα είναι η 13η νικήτρια. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέμε τις πιο 90's των άλλων επιτυχίες και ήρθε η ώρα να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Θα το δώσουμε αυτό το 13ο χιλιάρικο. Γιατί πραγματικά σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου, θέλω να δώσω ένα χιλιάρικο. Και πάμε να δούμε ποια παίκτρια έχει κληρωθεί για να το διεκδικήσει και είναι η Αγγελική. Και να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, Αγγελική.
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, τι χαρά είναι αυτή?
1: Χάρηκα τώρα.
0: Χάρηκες, η αλήθεια
1: για να
0: είναι
1: δούμε.
0: Από την ώρα που σε πήρα έχεις χαρή εσύ.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι να δούμε για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
0: Τις ερωτήσεις άστησες πάνω μου. Τις απαντήσεις τώρα πρέπει να τις βρεις. Αλλά κοίταξε να δεις. Έχουμε κάνει κατάσταση εδώ στον Kiss. Γιατί την προηγούμενη μέρα η μουσική παραγωγή του Kiss δίνουν όλη τη μέρα όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίζουμε την επόμενη. Άρα εσύ το μόνο που έπρεπε να κάνεις είναι χθες να άκουγες Kiss 92,9. Και έρχομαι εγώ να σε ρωτήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Άκουγες Kiss 92,9 χθες?
1: Χθες δυστυχώς όχι, δεν άκουγα.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε?
1: Γιατί δεν ήμουν σπίτι καθόλου.
0: Πού ήσουν, για πες μου πού ήσουν. Πού ήσουν, τι έκανες?
1: Είχα δουλειές, έχω και δύο μικρά παιδάκια.
0: Έχεις και δύο παιδιά, έχεις δίκιο ρε παιδί μου τώρα. Τι να σε κάνω, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, τι λες να πάρουμε?
1: Δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε και ό,τι γίνει.
0: Μπράβο, θέλω να μου είσαι διπλά γρήγορη, έτσι. Καταλαβαίνεις τώρα ότι πρέπει να είσαι πιο γρήγορη από γρήγορη. Αστραχάν πρέπει να είσαι. Εντάξει.
1: Έγινε, ωραία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, δηλαδή να πάρουμε μια βαθιά ανάσα.
1: Να πάρουμε μια βαθιά ανάσα, ναι.
0: Για πάρτι να την ακούσω. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, 3, 2, 1, χρονόμετρο.
1: Πάμε.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ποιον αιώνα χτίστηκε ο Παρθενώνας?
1: Οχ.
0: Ποιο βιβλίο είναι το πρώτο της Παλαιάς Διαθήκης?
1: Η Βίβλος.
0: Ποιο θεώρημα συνδέει τις πλευρές ενός ορθογώνιου τριγώνου? Ποιος χρόνος του ρήματος δείχνει κάτι που γινόταν στο παρελθόν με διάρκεια ή επανάληψη?
1: Άλλη.
0: Ποιο είναι το όνομα του πράσινου ήρωα στην ομώνυμη ταινία της DreamWorks? Ποιο είναι το σίγκλ με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως από τον Ed Sheeran?
1: Δεν τα ξέρω καθόλου αυτά.
0: Πόσους άθλους έπρεπε να ολοκληρώσει ο Ηρακλής?
1: 9.
0: Ποια χρώματα πρέπει να αναμίξεις για να φτιάξεις το πράσινο?
1: Πορτοκαλί.
0: Πώς ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες?
1: Τετράγωνο.
0: Πολύτε μου. Ωραία. Λοιπόν, Αγγελική μου. Αγγελική μου, πανικοβλήθηκες πάρα πολύ. Δηλαδή είδα τον πανικό σου, ήρθε ο πανικός σου στο Μαρούς και χτύπησε κουδούνι τώρα έξω. Έξω είναι ο πανικός σου, χτυπάει κουδούνι. Γιατί μου αγχώθηκες τόσο?
1: Αγχώθηκα βασικά και για τις ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα που έχει τελειώσει το παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς ονομάζεται το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες?
1: Το τρίγωνο που έχει όλες τις πλευρές του ίσες.
0: Είναι ένα τρίγωνο, έχει τρεις πλευρές. Και είναι όλες ίσες. Πώς μπορεί να ονομάζεται?
1: Τρίγωνο.
0: Τρίγωνο έτσι κι αλλιώς είναι, γιατί είναι τρίγωνο. Που είναι ίσες οι πλευρές του. Ένα τρίγωνο που έχει ίσες πλευρές. Δεν θα φύγουμε από εδώ τώρα, δεν μου απαντήσεις σε αυτό. Ένα τρίγωνο έχει ίσες πλευρές. Πώς να λέγεται? Να λέγεται Περικλής? Να λέγεται Βαγγέλης? Πώς να λέγεται?
1: Ένα τρίγωνο που έχει ίσες πλευρές.
0: Ναι.
1: Ίσες πλευρές. Τρίγωνο πάλι δεν
0: ξέρω.
1: Ισόπλευρο.
0: Μπράβο. Να είχα δώρο να σου δίνα.
1: Και λοιπόν, να είμαι λίγο τέτοια από τις γενικά από τις
0: ήσουν αγχωμένη, σε πειράζω φυσικά. Ήσουν αγχωμένη και εγώ θα ήμουν πιο αγχωμένος από σένα. Αλλά το ισόπλευρο ρε φιλενάδα ήταν πασιφανής η απάντηση. Λοιπόν, δεν θα μπω στη διαδικασία να σου απαντήσω τώρα όλες τις απαντήσεις, γιατί δεν μου απάντησες καμία. Επομένως είναι σαν να μην παίξαμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι σαν να μην παίξαμε, γιατί εγώ σε γνώρισα και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί η χαρά σου πλημμύρισε το στούντιο. Και ο πανικός σου χτυπάει το κουδούνι έξω. Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
1: Την επόμενη φορά ελπίζω να απαντήσω σωστά.
0: Και εγώ το ελπίζω. Αν ακούς και λίγο εκεί σε 92,9 την προηγούμενη μέρα, ίσως να μας συμβεί κάτι καλύτερο. Στο εύχομαι.
1: Ωραία.
0: Τώρα, έτσι, μπράβο. Καλή σου μέρα.
1: Επίσης. Γεια.
0: Γεια.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ.
1: Γεια.

0: Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν. Συμβαίνουν τα καλύτερα. Αχ, η Αγγελική που έπαιξε για τα 1000 ευρώ που φτιάξει τη μέρα όλη. Νομίζω θα έχω να τη θυμάμαι. Είχα ξεχάσει ότι όταν τη ρώτησα πώς λέγεται το τρίγωνο με τις τρεις ίσες πλευρές μου είπε τετράγωνο. Ξέχασα να το. Υπέροχη, υπέροχη, τη λατρεύω. Λοιπόν, πάμε να κουσκουσάρουμε λίγο. Έλα.
1: Kiss Couscous.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

0: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
0: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τη λιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Και με αυτά και με τα άλλα, 9 και 3 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του now επιτυχίες. Πατήσαμε το ποδαράκι μας στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και είναι η κατάλληλη ώρα για να σας κάνω το κατάλληλο ερώτημα. Άραγε, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Ρωτώ. Και απαντώ ο ίδιος. Ναι, λοιπόν, μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber. Γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό, το ίντερνετ, το ΔΕΗ, το Fiber έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε λοιπόν στο ΔΕΗ.gr/Fiber και δείτε τώρα πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα. Ηλιοφάνεια το μεγαλύτερο μέρος της μέρας, δεν έχετε να ανησυχείτε για τίποτα. Με λίγες νεφοσούλες εκεί το απόγευμα και πιθανότατα κάποιες πρόσχερες μπόρας εκεί στα βόρεια προάστια. Η θερμοκρασία ψηλά, σταθερά. Ξεκίνησε το πρωί από 22 βαθμούς και θα φτάσει μέχρι και 32. Μπορεί να σας αφήσω και 33, αναλόγως το καντάρι. Ζεστούλα θα έχει σήμερα και κάποιοι το βράδυ εκεί στα βόρεια προάστια μπορείτε να δείτε και κάποιες ψυχαλίτσες. Πάμε να δούμε κίνηση. Αχ, τι ωραία που ήταν στις 7 που πάμε την κίνηση, γιατί τώρα στις 9 αυξημένη είναι η κίνηση, παιδιά, στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως το ρεύμα ανόδου από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία και τη Μεταμόρφωση, όπου οι οδηγοί καλούνται να είναι με πολύ χαμηλές ταχύτητες λόγω της κίνησης. Αυξημένη η κίνηση και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος Μεταμόρφωσης και του Κόμβου Καλυφτάκη. Καθυστερήσεις επίσης καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας, εδώ, ιδιαίτερα στο τμήμα από το Χαλάνδρη προς το Μαρούσι και την Κηφισιά, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στα σημεία σύνδεσης με την Αττική Οδό. Με χαμηλές ταχύτητες επίσης κινούνται τα οχήματα στην Κατεχάκη και στον περιφερειακό Καρέα, ενώ κατά τμήματα προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς το κέντρο της Αθήνας. Βίβα περικολοζαμέντε!

0: 9 και 10 πρώτα λεπτά λοιπόν. Εσείς είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Εδώ φυσικά στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Μπακούρης Αργύρης Αγγέλου σήμερα, γιατί το κορίτσι μου, το άλλο μου μισό, σήμερα έτυχε μια δουλίτσα. Τι να κάνει, και αυτή είναι πολύ άσχολη. Αύριο όμως θα είναι εδώ, μας το έχει υποσχεθεί, γιατί μου λείπει πάρα πολύ, μην της το πείτε. Λοιπόν, και θέλω να σας πω τώρα για μια έρευνα, παιδιά, που δείχνει κάτι καταπληκτικό. Εγώ θα λέει τώρα ότι η όρεξή μας έχει να κάνει με το τι μουσική ακούμε. Δηλαδή, πες μου τι ακούς, να σου πω τι τρως. Κάπως έτσι πάει αυτό. Μία πρόσφατη λοιπόν μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, παρακαλώ, και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Appetite, έδειξε ότι η μουσική που ακούμε μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τη διάθεσή μας, αλλά και τις επιλογές που κάνουμε στη διατροφή μας. Ακούστε τώρα νούμερα συγκεκριμένα. Όσοι άκουσαν μουσική που δεν τους άρεσε, είχαν μικρότερη συνολική όρεξη, αλλά ήταν πιο πιθανό να επιλέξουν γλυκά. Εγώ που δεν είμαι και γλυκατζής εντωμεταξύ καθόλου. Συγκεκριμένα, περίπου το 62% αυτών προτίμησε τρόφιμα με υψηλή ζάχαρη σε σύγκριση με το 24% της ομάδας που άκουσε ευχάριστη μουσική και το 38% της ομάδας χωρίς μουσική. Αντίθετα, όσοι άκουσαν κάτι που τους άρεσε ή δεν άκουσαν κάτι, έτειναν να προτιμούν φρούτα. Φρούτα τη υγιεινή. Η φαφούτα τρώει φρούτα. Και για εμά, ούτε για εμά.
1: Η γιαγιά μου το έλεγε αυτό.
0: Λοιπόν, με αφορμή αυτό το θέμα, λοιπόν, γιατί πραγματικά εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ ότι η μουσική συνδέεται με το φαΐ, γιατί εγώ τρώω συνέχεια είτε ακούω μουσική είτε όχι. Για εσά όμω, που πιστεύετε ότι ταυτίζεστε με αυτή την έρευνα, θα σα βοηθήσουμε, γιατί ο Kiss φροντίζει για όλα, να ακούσετε καλή μουσική και να χάσετε κιλά. Γι' αυτό και υπάρχει το Kiss World Concerts 2026. Ο Kiss λοιπόν 92,9 και το Versus Travel σας στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα, για να δείτε στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη, το The Weeknd. Ο νικητής θα κερδίσει φυσικά αεροπορικά εισιτήρια Alere Tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, 3ήμερη διανυκτέρευση ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Kiss World Concerts λοιπόν 2026, ο The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το παίρνετε, φεύγετε και χάνετε και κιλά. Τι άλλο θέλετε, εδώ στον Kiss 92,9 μόνο.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: 9 και 19, 9 και 20 λοιπόν, παιδιά. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, καλέ, εδώ στο Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις καλύτερες μουσικάρες, γι' αυτό περνάει τόσο ωραία η ώρα. Να μιλήσουμε λοιπόν για το φλερτ. Το φλερτ περνάει κρίση, παιδιά, και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές εδώ στον αέρα του Kiss. Σύμφωνα με επίσημη έρευνα, λοιπόν, γιατί υπάρχουν και διαπιστευτήρια γι' αυτό, το New York Times, το σύγχρονο φλερτ αντιμετωπίζει, σου λέει, πρωτοφανή κρίση με τη Νέα Υόρκη να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκεί πέρα γίνεται χαμός, φαντάσου, εδώ στην Αθήνα, εκεί γίνεται χαμός. Λόγω της μασικής αποχής, λοιπόν, των straight αντρών από τα singles events, γίνονται κάποια events εκεί, singles, και της γενικότερης κούρασης από τις εφαρμογές γνωριμιών, και αυτό το έχουμε συζητήσει εδώ, ότι γενικά έχει γκώσει ο κόσμος από τις εφαρμογές γνωριμιών.
1: Δεν ήμουν εδώ.
0: Δεν ήσουν εδώ. Εσύ είσαι δεσμευμένος. Δεν είναι τι. Οι διοργανωτές, λοιπόν, αναγκάζονται πλέον, αυτό των events οι διοργανωτές, αναγκάζονται πλέον να χρεώνουν ειστήριο $100 στις γυναίκες. Σου λέει, είναι δυσέβρετοι οι άντρες.
1: Είναι ντροπή.
0: Θα πληρώνεις €100 να έρχεσαι, και οι άντρες, προκειμένου να βγουν από τις φωλιές οι singles, δεν θα πληρώνουν. Επομένως, σου λέει, δεν θα πληρώνουν οι άντρες. Επομένως, θα ξεμητήσουν από το λαγούμι, θα έρθουν στα dating εκεί τα events. Και οι γυναίκες, προκειμένου να βρουν αυτό το σπάνιο είδος άντρα, το single άντρα, το straight, θα πληρώνουν €100.
1: Είναι ντροπή. Άμα είσαι gentleman, κανονικά πρέπει να πας, να δώσεις $100 πίσω, ναι, στη γυναίκα, και να την κεράσεις και $100 ποτά, φαγητά.
0: Άρα 200€.
1: Άρα 200€.
0: Πάλι στα λαγούμια θα
1: μπουν.
0: Πάντα στα, πάλι στα λαγούμια.
1: Και βγαίνεις ένα ραντεβού το μία, δεν έχεις άλλα λεφτά μετά.
0: Ακόμα λοιπόν και με αυτή τη δραματική διαφορά στην τιμή, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αναλογία στις εκδηλώσεις παραμένει απελπιστική, αγγίζοντας συχνά τις τρεις γυναίκες για κάθε έναν άντρα. Σου λέει, ένας άντρας αντιστοιχεί σε τρεις γυναίκες. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Κάτι άλλο που περνάς εξίσου ωραία, δεν αντιλέγω, αλλά είναι κάτι άλλο. Αυτό θέλω να σου πω ότι συνέβαινε από τις δραματικές σχολές. Στις δραματικές σχολές στο τμήμα ήμασταν μέσα 30 άτομα. Τα 27 ήταν κορίτσια και 3 αγόρια. Καταλαβαίνεις ότι ένα κορίτσι μπορεί να έπαιζε από το γέρο του Μοριά μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, γιατί δεν υπήρχαν αγόρια. Οπότε τους αντρικούς ρόλους δεν φτάναν τα αγόρια να τους παίξουν. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, λοιπόν. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μιλήσουμε και για άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Αλλά κυρίως, παιδιά, σε πολύ λίγο σας έχω μια τρομερή έκπληξη, γιατί θα δώσουμε προσκλήση για το θέατρο και δεν θα σας το πω. Θα το ακούσετε σε πολύ λίγο στο Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, κέτερινγκ, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 099 098.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. σε τρία σημεία της πόλης. Ένα αρτοπείο, Άρτος Φραγκαία, είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats, με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών, με ή χωρίς σκίπερ, σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.

Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All Day Bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια

0: στον αέρα του Kiss 92,9 είναι ο Εμίλιος Χιλάκης. Καλημέρα, Εμίλιε.
1: Καλημέρα μου, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά που θα είμαστε μαζί έτσι το πρωινό αυτό. Θα πιούμε καφέ μαζί.
0: Θέλω να σας πω ότι τον Εμίλιο δεν είχα την τύχη μέχρι τώρα να τον συναντήσω στη δουλειά, αλλά τον συναντώ στο γυμναστήριο. Είναι πάρα πολύ πιστός στο γυμναστήριο, όπως και εγώ. Και εκεί τα λέμε και γνωριζόμαστε και συμπαθιόμαστε.
1: Θέλω να πω στους ακροατές σου ότι είσαι ένας πάρα πολύ πιστός και εσύ και πάρα πολύ σοβαρός. Οπότε παρόλο που κάνω λίγο πλάκα την ώρα που κάνεις την άσκηση, δεν με κοιτάς καν. Μετά αφού τελειώσει την άσκηση, ίσως μου δώσεις και λίγη σημασία.
0: Για πες, Εμίλιε, τώρα, τι χαμό κάνετε εκεί στην ταράτσα του Λαμπέτη?
1: Λοιπόν, κοίτα, είχαμε την τύχη φέτος να μας σκάσει στην Μούρη η προεκλογική περίοδος που έχει ξεκινήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ως γνωστόν, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Τώρα, το φθινόπωρο θα γίνει την άνοιξη του χρόνου, δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμάς όμως τα χέρια μας είχε πέσει από μια τετραετία καιρό το έργο αυτό του Άκη του Δήμου, το οποίο μας το έχει προτείνει ο Άκης, mm-hmm. στην Αθηνά και σε μένα, να το διαβάσουμε, μήπως μας ενδιαφέρει, τότε στην πανδημία.
0: Mm-hmm.
1: Ξέρεις, το είχαμε διαβάσει, το είχαμε βάλει σε μια άκρη, λέμε πάρα πολύ ωραίο. Ας το βάλουμε στη φαρέτρα μας, εκεί πέρα με τα έργα που θέλουμε και προσδοκούμε κάποια στιγμή να ασχοληθούμε. Και φέτος, επειδή είχα μια προσωπική ατυχία, ένα πένθος,
0: ναι.
1: Και δεν ήθελα να φύγω από την Αθήνα, γιατί ήθελα να φροντίσω τον πατέρα μου που είχε μείνει μόνος του.
0: Mm-hmm.
1: Λέω, μου λέει η Αθήνα, μήπως να ξανακοιτάξουμε αυτό το έργο που μας είχε στείλει ο Άκης. Και λέω εκείνη τη στιγμή, εγώ λέω, νομίζω εδώ σε αυτές τις περιόδους πένθους πολλές φορές περνάμε οι άνθρωποι, ίσως αυτή η συλλογική χαρά που η κωμωδία σου προσφέρει, ίσως είναι και αυτή ένα φάρμακο.
0: Βέβαια.
1: Και πήραμε στα χέρια μας κάτι που με πολύ τιμή το έχουμε αναλάβει και με πολύ ευθύνη έχουμε αναλάβει, γιατί τα πένθη δεν είναι μόνο προσωπικά, είναι συλλογικά.
0: Ακριβώς.
1: Και με έναν τρόπο, Αργυράκο μου, αυτό που σημαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εκ του μακρόθεν και εκ του σύνεγγυς ένα βαθύ πένθος.
0: Mm-hmm.
1: Μας έχει συγκλονίσει ότι δεν έχουμε χώρο για ελπίδα. Μας έχει συγκλονίσει ο φόβος. Γιατί νομίζω πως πραγματικά φοβόμαστε όλοι. Τι είναι αυτό που έχει συμβεί, αυτός ο περίεργος άνθρωπος με την πορτοκαλί φράτζα, μήπως αναταράξει όλα τα νερά εκεί πέρα στην περιοχή.
0: Όπα, χάσαμε τη γραμμή. Χάσαμε τον Εμίλιο. Θα τρελαθώ. Πάμε σε μουσική και τον ξαναπαίρνουμε τηλέφωνο.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε ξανά στην αέρα τη εκπομπή στον Εμίλιο Χιλάκη. Εμίλιο, θέλω να σου πω ότι όσο έπεσε η γραμμή σου, έχουν έρθει καταρχάς πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Σε λατρεύει ο κόσμος, εννοείται. Αλλά και η συμπαρουσιάστρια μου, η Ζώη Πρέ, λέει: κατάρες μου ήταν. Έβγαλε τον Εμίλιο Χιλάκη τη μέρα που λείπω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτή μη το παίρνει το παιδί.
0: Λοιπόν, μας έλεγες λοιπόν για το... Με αφορμή λοιπόν μια έτσι στενάχωρη περίοδο, με κάτι στενάχωρο ξαφνικό που συνέβη σε σένα, ήταν η αφορμή να ξαναδείς ένα έργο που είχατε στα συρτάρια σας με την Αθηνά και ότι κρίνατε ότι ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για να είστε στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι με αυτό το έργο.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και σου έλεγα επίσης ότι επειδή είμαστε σε ένα συλλογικό πένθος και φόβο γενικά και σαν, σαν λαός, αλλά και σαν κάτοικοι της Ευρώπης, κάποια στιγμή λες, μήπως αρχίσουμε να συνομιλούμε με τον θεατή μας πια ως πολίτες, ποια πρέπει να είναι η θέση μας. Και τι κάνει λοιπόν τώρα ο Άκης ο Δήμου. Έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που μιλάει για την πολιτική στην Ελλάδα και για τις διαπλοκές και τις ρεμούλες, αλλά δεν το κάνει με επιθεωρησιακό τρόπο. Το κάνει με έναν τρόπο λίγο πιο βαθύ, ότι μας δείχνει ότι η πολιτική είναι καταρχήν άνθρωποι. Άρα λοιπόν θα έχουν ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος, τη μικρότητα ή το μεγαλείο, τον φόβο, τον θυμό, ίσως την ελπίδα. Αυτό λοιπόν που έχουμε εμείς στα χέρια μας και σας δίνουμε είναι μια υπενθύμηση ότι οι πολιτικοί μας ηγέτες ή οι άνθρωποι οι οποίοι μας αντιπροσωπεύουν είναι καταρχήν άνθρωποι.
0: Όχι, όχι, αρνούμε. Αρνούμε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι συμβαίνει? Η ζωή φταίει. Η ζωή φταίει, παιδιά, τα νεύρα μου. Τέλος πάντων, να σας πω ότι προσκλήσεις θα τον πάρω τον Εμίλιο, να του ζητήσω 10.000. Συγγνώμη, το σήμα μάλλον είναι. Δεν είναι κάτι άλλο, μάλλον το σήμα είναι. Η προσκλήση λοιπόν είναι για τη Δευτέρα 29 του μήνα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του KIS 92,9, να δηλώσετε συμμετοχή και στο mail σας θα σας έρθουν κατευθείαν οι διπλές προσκλήσεις για τη Δευτέρα 29 του μήνα για το Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Τα Κούνια στο Βάλτο, το εξαιρετικό αυτό έργο του Άκη του Δήμου, που πρωταγωνιστεί, συνσκηνοθετεί μαζί με τον Μανώλη το Δούνια ο αγαπημένος μας Εμίλιος Χιλάκης.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 και εμείς δεν παρετούμαστε. Ο Εμίλιος Χιλάκης είναι και πάλι εδώ, κόντρα σε όλες τις κατάρες που έχουν ρίξει η ζωή πρέπει λείπει. Εμίλιέ μου, καλώς ήρθες και πάλι. Να σου πω ότι δώσαμε προσκλήσεις, διπλές προσκλήσεις, γιατί ο Kiss 92,9 είναι χορηγός επικοινωνίας για την παράσταση της Δευτέρας 29 του μήνα στις 9 η ώρα το βράδυ. Έτσι ένα κλείσιμο να μας πεις πώς σου φαίνεται το καλοκαίρι στην Αθήνα, πόσα χρόνια έχεις να δουλέψεις καλοκαίρι στην Αθήνα και πώς νιώθεις με την επιτυχία αυτή που κάνετε εκεί και σκίζετε.
1: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω καλοκαίρι στην Αθήνα. Μια αγαπημένη μου συνήθεια. Εγώ πήγαινα θέατρο, στα καλοκαιρινά θέατρα δεκαετία του 80, σαν τρελό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, να ευχαριστιόμουν, ρε παιδί μου, εκεί στα πέριξη του πεδίου του Άρεως, όλα αυτά τα θέατρα των Αθήνεων, οι επιθεωρήσεις, τα μεγάλα τα musical που ανεβαίνανε. Και ξαφνικά είμαι μέρος αυτής της συνήθειας και νιώθω πραγματικά πολύ τιμημένος που μου συμβαίνει. Να ευχαριστήσουμε τις παραγωγές του Διονύση Παναγιωτάκη που μας έδωσαν την δυνατότητα, να ευχαριστήσουμε τον Άκη το Δήμο που μας έδωσε αυτό το έργο.
0: Μέχρι πότε θα είστε, Εμίλη, εκεί?
1: Λογικά θα είμαστε, αν εξαιρέσεις ένα 20ήμερο που τον Αύγουστο θα κλείσει το θέατρο, για τη ζέστη που θα έχουμε, θα είμαστε κατά πάσα πιθανότητα μέχρι τις 23 Σεπτέμβρη.
0: Φανταστικά. Φανταστικά. Τα κούνια στο Βάλτο, στο θέατρο Λαμπέτη του Άκη Δήμου. Ο υπέροχος Εμίλιος Χιλάκης, η Αθήνα Μαξίμου, η Μαριάννα του Μαζάτου, που πραγματικά η Μαριάννα στην παράσταση, επειδή την είδαμε την παράσταση, είναι όπως και όλοι σας είστε εξαιρετικοί. Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, ο Αλέκος ο Σοβίτης, ο υπέροχος. Είστε μια υπέροχη παρέα και κάνετε μια υπέροχη δουλειά. Εμίλια, δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ, ρε, μου, σε ευχαριστώ εγώ.
0: Θα τα πούμε στο γυμναστήριο εμείς, ναι.
1: Ξέρεις τώρα, ξέρεις, εκεί στους Τρικέφαλους κάπου.
0: Εγώ την Παρασκευή έχω το μεσημέρι.
1: Εγώ Παρασκευή δεν θα είμαι, θα σου λείψω. Θα είμαι σήμερα και αύριο. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού στο Golden Gym, λοιπόν.
0: Έτσι, μπράβο. Και εσείς ραντεβού τη Δευτέρα για να δείτε τον Εμίλιο Χιλάκη και την παρέα του από κοντά στο Θερινό Θέατρο Λαμπέτη. Εμίλια, σε ευχαριστώ και πάρα πολύ και πάλι. Γεια πολλά. Εμείς τώρα πάμε στα δικά μας. Πάμε να μάθουμε έτσι κάτι της Ήξερες Ότι, ξέρεις?
2: Ήξερες Ότι.
0: Λοιπόν, ξέρατε ότι ένα άστρο το κρεβάτι μπορεί να είναι έργο τέχνης και να πουληθεί για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια? Επιτέλους, η ακαταστασία επιβραβεύεται. Ένα 16χρονο ακατάστατο κρεβάτι πωλήθηκε σε δημοπρασία για πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια. Καλλιτέχνηδα η ακαμάτρα, θα την πω εγώ, Tracy Emin, πέρασε 4 ημέρες στο κρεβάτι με ραγισμένη καρδιά. Μόλις η Emin σηκώθηκε από το κρεβάτι, θυμάται ότι κοίταξε την ακαταστασία που είχε μείνει πίσω.
3: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και ο ήλιος από τον καρκίνο σου λέει σε τρίγωνο με το βόρειο δεσμό. Τι λέει ρε παιδί μου, φέρνει καρμικές συναντήσεις, συναισθηματικές εξελίξεις και σημαντικές ευκαιρίες. Ιδιαίτερα ευνοημένα τα ζώδια του νερού του πρώτου δεκαημέρου. Ξεκινάμε με τον κρυό λοιπόν αναλυτικά. Μέσα στη μέρα μπορεί να λάβεις μία είδηση, μία πρόταση που σου δείχνει πως πρέπει να κινηθείς διαφορετικά από εδώ και πέρα. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα. Ταύρε μου αγαπημένε, μέσα στην ημέρα μπορεί να ακούσεις κάτι που θα σου δώσει ψυχολογική ανακούφιση. Μη φοβηθείς να δείξεις τις προθέσεις σου ξεκάθαρα, γιατί σήμερα οι άλλοι σε καταλαβαίνουν περισσότερο. Δίδυμάκια μου αγαπημένα συνάδελφοι, κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σου ή να σου δώσει μια σημαντική ευκαιρία σήμερα. Λες να είναι η μέρα μου. Πρόσεξε μόνο την υπερένταση και την ανάγκη να τα προλάβεις όλα ταυτόχρονα. Ελένη, ακούς? Καρκίνε μου, ευνοούνται επαφές, μετακινήσεις, συζητήσεις αλλά και νέα που σου δημιουργούν αισιοδοξία. Πρόσεξε μόνο, μην επηρεαστείς υπερβολικά από την διάθεση των άλλων και χάσεις τη δική σου ισορροπία. Λιονταράκια μου καλά, μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα κερδίζεις περισσότερα μέσα από την παρατήρηση. Να είστε παρατηρητικά τα λιονταράκια σήμερα. Παρθένε μου, η μέρα σε βοηθά να αισθανθείς πως δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος σου. Ζυγέ μου καλέ, μέσα σε μία μέρα ίσως υπάρξει μια σημαντική επαφή ή μια είδηση που αλλάζει τα δεδομένα σε κάτι επαγγελματικό. Πρόσεξε μόνο την υπερκόπωση και την πίεση που βάζει στον εαυτό σου. Σκορπιουδάκι μου, μπορεί να προκύψει μια μετακίνηση, μια πρόταση ή μια συζήτηση που ανοίγει νέους ορίζοντες. Σήμερα αξίζει να ακολουθήσεις περισσότερο την καρδιά σου παρά το ένστικτό σου. Το ξωτάκι μου καλό, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα ή μια εξέλιξη που αλλάζει το κλίμα σε οικογενειακό ή προσωπικό θέμα. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές αντιδράσεις. Εγώ κεράκια μου καλά, μέσα σε μη στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια σημαντική πρόταση ή μια εξέλιξη που σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη σιγουριά για το μέλλον. Ζωή, αν μας ακούς και υδροχάκια μου, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη, ζωή, που θα σε ανακουφίσει ψυχολογικά, ζωή και υδροχάκια. Προσέξτε μόνο την κούραση και τη διάσπαση προσοχής, ζωή και υδροχάκια. Και τέλος ψαράκια μου καλά, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια συνάντηση, μια είδηση ή μια πρόταση που σου αλλάζει τη διάθεση και την προοπτική. Και εμπιστέψου περισσότερο το ενστικτό σου, σήμερα δύσκολα θα σε προδώσει. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 λοιπόν, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και λίγο πριν κλείσουμε σας έχω διαγωνισμό, και γι' αυτό τρέξτε τώρα στο Instagram του Kiss 92,9. Κάντε follow και ακολουθήστε το διαγωνισμό. Διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα Celsion Plus αξίας 2.930 ευρώ, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ένα πραγματικά ποιοτικό και φυσικό ή δροσερό ύπνο. Το Celsion Plus λοιπόν συνδυάζει τρεις στρώσεις από 100% φυσικό Talalay Latex και μία στρώση Session Talalay Latex, προσφέροντας μοναδική αίσθηση άνεσης, ιδανική στήριξη και ελάχιστα σημεία πίεσης, ακόμη και στα πιο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν σε όλα τα καταστήματα Dunlopillo και στο e-shop σας περιμένουν μοναδικές προσφορές και δώρα για να...
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
6: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
7: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
8: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill. Μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα στην παρέα της Τετάρτης. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, θα μάθουμε τα νέα της ημέρας και όλα αυτά μέχρι τη μία το μεσημέρι.

Νίκο Ενβίν, Am I Wrong, λίγο πριν Βαλεντίνο Ίντι με την Έμι Back to You και ώρα να δούμε τον καιρό για σήμερα. Πάρα πολύ ζέστη όλη την εβδομάδα, πόσο μάλλον και σήμερα. Ο υδράργυρος στους 34 περίπου, γύρω στις 3, αύριο Πέμπτη στους 32, υποχωρεί με 33, στην Παρασκευή 34 και βλέπω για το ενδεχόμενο ασθενούς βροχόπτωσης μετά τις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα πλησιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ναι καλά ακούσατε, και την Κυριακή 37 με 38 οι ενότατες θερμοκρασίες της ημέρας στις 3 το μεσημέρι. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε είναι καλύτερη ευκαιρία να επισκεφτείτε την πλησιέστερη παραλία για να απολαύσετε το μπάνιο και τις χαρές της θάλασσας, να ξεκουραστείτε και πάνω απ' όλα να αδειάσετε το κεφάλι σας. Πάμε στο Power Play της εβδομάδας και τα λέμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
7: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
7: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
7: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
7: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
7: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
7: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
8: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδική

37 μετά τις 10 των Κίνης. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα του Κίνης. Είμαι ο Μάνος Υφογιώτης.

Και πάλι θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Αγαπημένα 90s, no back to back, Serial Moonlight and the Last, There She Goes και λίγο πριν Waiting for Love με την Anna of the North. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα, τι λέτε, με τι άλλο, μετά της οικονομίας. Η συνεχή αύξηση των τιμών των καυσίμων, τι να πω τώρα γι' αυτό, τέλος πάντων, επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προγραμματισμό, προϋπολογισμό αλλά και προγραμματισμό, και μετατρέπει κάθε μετακίνηση σε ένα απίστευτο οικονομικό βάρος για εμάς που οδηγούμε. Εκτός από το κόστος βέβαια του ανεφοδιασμού, επιπλέον έξοδα προκύπτουν και από την κακή συντήρηση των οχημάτων, την παλιά τεχνολογία, αλλά και τις λανθασμένες οδηγικές συνήθειες που αυξάνουν την κατανάλωση στο καύσιμο. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος, όπως ο καλύτερος προγραμματισμός των διαδρομών, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή η κοινή χρήση του αυτοκινήτου. Παράλληλα, η οικονομική οδήγηση και η σωστή συντήρηση, όπως ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση αλλά και τα έξοδα μετακίνησης. Μικρές, απλές συμβουλές για να κάνουμε οικονομία στα καύσιμα.

Εδώ είμαστε, 46 μετά τις 10, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, μεσοβδόμαδα εδώ στον ΚΙΣ. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Αν μας ακούτε από κάποια παραλία, κάντε και μια βουτιά για μας. Κρίμα δεν είναι. Είμαστε εμείς εδώ ούτως άλλως για να περνάτε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Παραμένουμε στα της οικονομίας. Σήμερα θα εισηγηθεί στη Βουλή μια νέα τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αναμένεται να ωφελήσει περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Η ρύθμιση αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς πλέον αυτοί θα υπολογίζονται μόνο πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό υπόλοιπο του δανείου. Παράλληλα, η εφαρμογή είναι αναδρομική, γεγονός που οδηγεί σε μείωση των δόσεων, μικρότερο συνολικό χρέος και ταχύτερη αποπληρωμή. Όσοι τώρα έχουν καταβάλει περισσότερα χρήματα από όσα απαιτούνταν, θα δουν τα επιπλέον ποσά να συμψηφίζονται με το κεφάλαιο της οφειλής τους. Το μέτρο αυτό αφορά αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί με επιτυχία στο νόμο Κατσέλη και εκτιμάται ότι θα έχει συνολικό κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας έτσι μια σημαντική οικονομική ανακούφιση στα νοικοκυριά και βέβαια στους δανειολήπτες. Λίγο πριν ακούσαμε μια νέα κυκλοφορία και ένας τρόπος που και σήμερα που πολλοί DJ προτιμούν να ρεμιξάρουν, να διασκευάζουν αγαπημένα τραγούδια τόσο από την δεκαετία του 80 όσο και του 90. Συγκεκριμένα στην παρέα ήρθε ο Paul Oakenfold μαζί με τον Marcus Schulz, αλλά και στα φωνητικά της Grace, Not Over Yet, μεγάλη επιτυχία της τελευταίας από τα μέσα του 90, θυμάμαι, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ πολύ καλή ευκαιρία να το ξαναθυμηθούμε παρέα και να γυρίσουμε έτσι το μουσικό βιβλίο του χρόνου πίσω στην αγαπημένη εποχή των 90s. Grace, Not Over Yet.

0: Dua Lipa στην παρέα, Dance the Night, σε ένα υπέροχο remix από τον The Sover. Με αυτό πάμε σε break, μία μικρή διαφημιστική ανάσα, 10 δεσί παραπολύ, 3-4 λεπτά για θάνε. Και επιστρέφουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας εδώ στον Kiss.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια, ρολόγια, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στην παραλία του Νέου Ίτιλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτιλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live

You're not worth, you're not.

Εδώ είμαστε στον Kiss, τρολόι δείχνει 5 λεπτά για μετά τις 11. Να καλημερίσω και να χαιρετήσω όλους και όλες εσάς που έστω και αυτήν την στιγμή συντονιστήκατε στον Kiss. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιφογιουργάκης και παρέα θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι με ό,τι παίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τον κόσμο, ότι βρίσκεται ψηλά στη δημοσιότητα και όχι μόνο. Και βέβαια θα απολαύσουμε αγαπημένα 90's Now, όπως με αυτό που ξεκινήσαμε και αυτό το ημίωρο με τους Κασίμ και τον Mark Jams, Not Worth Enough. Το νέο νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εισάγεται προς επεξεργασία στη Βουλή, με στόχο την εξάλληψη του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, αλλά και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για ίση αμοιβή. Το σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια, δικαίωμα ενημέρωσης των εργαζομένων για τις αμοιβές, καθώς και υποχρέωση των επιχειρήσεων να δημοσιοποιούν στοιχεία για τις μισθολογικές ανισότητες. Παράλληλα, δημιουργείται ψηφιακό μητρό συλλογικών συμβάσεων στην πλατφόρμα Εργάνη 2, ενώ δίνεται η δυνατότητα ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά σε νοσηλευτές, διασώστες και άλλους εργαζόμενους στο χώρο της υγείας. Καιρός δεν ήταν. Επιπλέον, ρυθμίζεται η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως κατά βληθιά των ποσών από τον ΙΕΦΚΑ μέσω παρακράτησης από μελλοντικές συντάξεις.

ξέρω ότι το αγαπάτε πάρα πάρα πολύ. Αρχές των Zeros, Modern Talking, ο Eric και ο Eric Singleton, You're My Heart, You're My Soul, 14 μετά τις 11 στον Kiss. Πάμε τώρα στη μάστιγα που υπάρχει αυτό το διάστημα και ταλαιπωρεί κυρίως τους αλλοίς, αλλά και τα... και εμάς τους λουόμενους, και δεν είναι άλλο από τους λακοκέφαλους μετά τη μεγάλη αναταραχή που έχουν προκαλέσει στο ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα. Ήρθε τώρα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εξετάσει νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, ενός τοξικού και χωροκατακτητικού είδους που απειλεί τα θαλάσσια οικοσυστήματα και προκαλεί σοβαρότατες ζημιές στην αλία και τους αλίες βέβαια. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης των ψαράδων για την αλίευση του είδους. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης με επιδότηση που ενδέχεται να ξεπερνά τα 6 ευρώ ανά κιλό. Παράλληλα, επιστημονικοί φορείς προτείνουν εναλλακτικές λύσεις όπως η αξιοποίηση των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου και η μετατροπή του σε πρώτη ύλη για ιχθυάλευρα μέσω νέων μεθόδων επεξεργασίας. Ειδικοί τώρα επισημαίνουν ότι ο κύριος κίνδυνος αφορά την βιοποικιλότητα και την αλία, ενώ η αυξανόμενη παρουσία του είδους κοντά στις ακτές συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και την έλλειψη των φυσικών θρεφτών στις θάλασσές μας.

0: γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.
1: Kiss 90s to now.
2: La fusión de nuestras almas. Se tocan como las

0: Eterna Divina, λίγο πριν την επόμενη βορτούρα σαν μαγαζιά The Sun Kiss. Back to the 90s. Μας αρέσει αυτό το throwback. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα.
1: Kiss FM goes back to the 80s.
0: Ας κάνουμε και ένα throwback στα 80s. Vicky Benson, Easy Love.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και η εξειδικευμένη σύμβουλή μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. delta360.gr.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ

Bruno Mars Uptown Funk Tribute. Ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθε ο Armin Van Buren με την RG και τον Marlo Rex, ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, Like a Child. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, καθώς το ρολόι δείχνει 40 μετά τις 11 στην παρέα της Τετάρτης 24 του μήνα. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε για την υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και την άρση της ασυλίας του, η οποία εξετάζεται από το Κοινοβούλιο μετά από αίτημα των βελγικών αρχών για ενεργοποίηση εντάλματος σύλληψης στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με την υπόθεση του Qatar Gate. Η υπόθεση αφορά την περίοδο της θητείας του ως Ευρωπαίου Επιτρόπου από το 2014 μέχρι το 2019 και τη φερόμενη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που σχετιζόταν με τον Αντώνιο Παντσέρη. Οι βελγικές αρχές τώρα τον κατηγορούν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τα οποία στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό δίκαιο, συγγνώμη, αντιστοιχούν σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου και νομιμοποίηση, συγγνώμη, παράνομων εσόδων. Ο ίδιος βέβαια αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι πολύ απλά δεν έχει καμία εμπλοκή και χαρακτηρίζει τις κατηγορίες αβάσιμες. Δηλώνει δε ότι θα προσφύγει με τη σειρά του στη δικαιοσύνη για την υπεράσπισή του και ότι δεν θα κάνει χρήση ασυλίας, ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που αφορά το πρόσωπό του.

0: is the home of the best new music. Kiss FM.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.

λίγο πριν τις 12 εδώ στον Kiss, στην παρέα του Ed Sheeran με το Aziza Mama Say, ενώ λίγο πριν μια νέα κυκλοφορία από την Isha Miller στο Popcorn Song. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, πάμε λίγο στο Hollywood και να ασχοληθούμε με την αγαπημένη μας και αγαπημένη σας την Kate Blanchett, η οποία παρουσίασε μια δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα, το λεγόμενο Μητρό Ανθρώπινης Συνένεσης, που στοχεύει στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία επιτρέπει στους χρήστες να δηλώνουν αν επιτρέπουν τη χρήση των στοιχείων τους, όπως το όνομα, η εικόνα και η φωνή τους, για την εκπαίδευση μοντέλων AI. Η παρουσίαση έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ, με την Blanchett να τονίζει ότι η ψηφιακή ταυτότητα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μορφή προσωπικής ιδιοκτησίας και να υπόκειται σε πλήρη έλεγχο από το άτομο. Η πλατφόρμα rslmedia.org δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης συνένεσης ή άρνησης για χρήση των προσωπικών δεδομένων. Το σύστημα προβλέπει 3 επίπεδα ασφαλείας: ελεύθερη χρήση, χρήση με όρους ή πλήρη απαγόρευση, ενώ η εφαρμογή του σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης δεν αποτελεί ακόμα νομική υποχρέωση στις περισσότερες χώρες. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ευρωβουλευτές και εντάσσεται στη συζήτηση για την ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης και την προστασία των δημιουργών.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Είναι μετά τις 12, πάντα στον Kiss. Ξεκινάμε το τελευταίο ημίωρο στην παρέα της Τετάρτης, 24 του Ιούνιου. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και βέβαια μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά εξάλλου από τις 10. Η Becky G ήρθε στην παρέα με το The Far Inside και λίγο πριν η Ελένη Φουρέιρα με το Alleluia. Πάμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Μιλάμε για την δολοφονία της άτυχης της Σαβούλας Λεβεντάκη, η οποία ανέδειξε σοβαρές αντιφάσεις. Μιλάμε για τη δικαστική έρευνα και κενά στους ισχυρισμούς του καθομολογίαν δράστη που οδήγησε την ασφάλεια να στραφεί οριστικά εναντίον του. Τα στοιχεία τώρα της δικογραφίας έδειξαν ασυμφωνίες στο χρονοδιάγραμμα της τελευταίας επαφής τους, καθώς και ανακρίβεια σχετικά με τις κινήσεις του την κρίσιμη ημέρα. Η εκδοχή του για την τελευταία συνάντηση διαψεύστηκε από καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι τοποθετούσαν την άτυχη Σταυρούλα εκτός του χρονικού πλαισίου όπου ο ίδιος περιέγραψε. Επιπλέον, κάμερες ασφαλείας αλλά και μαρτυρίες αποκάλυψαν μετακινήσεις του κατηγορουμένου που αφορούν τον αρχικό ισχυρισμό του ότι δεν είχε φύγει από το σπίτι του. Παράλληλα, προσπάθειες να παρουσιαστεί το θύμα με αρνητικό τρόπο αποδομήθηκαν από το περιβάλλον της, ενώ η έρευνα εντόπισε ίχνη αίματος στο χώρο του εγκλήματος παρά τις προσπάθειες καθαρισμού. Αυτό έγινε με blue beam, για να γνωρίζετε. Συνολικά τα ευρήματα ενίσχυσαν τις υποψίες και βέβαια οδήγησαν στην πλήρη κατάρρευση της αρχικής του εκδοχής.

17 μετά τις 12 εδώ στον Kiss, νέα κυκλοφορία από τον αγαπημένο μας αλλά και αγαπημένο σας, τους αγαπημένους Καντεμπόστανη. Σημειώστε όμως την ημερομηνία που θα σας πω, 16 Αυγούστου. Γιατί πολύ απλά, τόσο για την Καντεμπόστανη live αλλά και Power of Stellar full band έρχονται πού αλλού, στο W, στην Ναβαρίνο Αγόρα, στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνου Soundtrack το 2026 στις 16 του Αυγούστου. Θα είμαστε εμείς εκεί να τους απολαύσουμε live on stage. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Αν ανοίξουμε λίγο το κινηματογραφικό μας βιβλίο στις ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60 και αντλήσουμε στοιχεία από την αγαπημένη ταινία με τον αείμνηστο το Λάμπρο Κωνσταντάρα στο «Υπάρχει και φιλότιμο». Ποια σκηνή από τις τόσες θα σας έρθει στο μυαλό, έτσι? Πιστεύω υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή που για λόγους ραδιοφωνικής διοντολογίας δεν μπορώ να αναφερθώ, γιατί η επόμενη είδηση αφορά τη συγκεκριμένη χειρονομία. Αυτή λοιπόν η κίνηση, τέλος πάντων, που πολλές φορές έχει μεταφραστεί και στο μεθάλιο της ανοιχτής παλάμης, έχει αποδοθεί πολλές φορές και στον ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην καθημερινότητά μας, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές χειρονομίες της εδώ στη χώρα, όπου σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως για να εκφράσει εκνευρισμό, αγανάκτηση αλλά και απαξίωση. Ωστόσο, εδώ είναι το ζητούμενο, η προέλευσή της δεν συνδέεται απλά με μία αυθόρμητη χειρονομία, αλλά με μία μακρά ιστορική διαδρομή που φτάνει μέχρι και το Βυζάντιο. Τότε, σε περιπτώσεις μικρών παραπτωμάτων, οι παραβάτες διαπομπεύονταν δημόσια και συχνά τους έβαφαν το πρόσωπο με στάχτη ή ακόμα και κάρβουνο σαν ένδειξη διασυρμού. Η παλάμη όμως που άφηνε το σημάδι αυτό θεωρείται ότι συνδέθηκε ετυμολογικά με τη λέξη μουτζούρα, από όπου προήλθε και η σημερινή έννοια της συγκεκριμένης έκφρασης. Με την πάροδο των αιώνων η σωματική τιμωρία καταργήθηκε μεν, αλλά ο συμβολισμός της χειρονομίας παρέμεινε ζωντανός, μετατρεπόμενος καλύτερα σε μια λαϊκή έκφραση απόρριψης αλλά και κοινωνικής απαξίωσης. Παράλληλα έχουν διατυπωθεί και άλλες θεωρίες που τη συνδέουν με την αρχαιότητα ως πιθανή αποτρεπτική χειρονομία ενάντια στο κακό, χωρίς όμως πλήρη ιστορική τεκμηρίωση. Σήμερα η συγκεκριμένη κίνηση παραμένει ένα ισχυρό πολιτισμικό αποτύπωμα που συνδυάζει την ιστορία, την παράδοση και βέβαια την λαϊκή έκφραση. And now, the power.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

Τελευταίο ημίωρο των Kiss, 37 μετά τις 12. Ξεκινήσαμε με τους Tame Impala στο Dracula και τώρα τους DOD με τη συμμετοχή του Poppy Back Bomb στο Confession. Ασχοληθούμε λίγο τώρα με την αθλητική σας ενημέρωση και με την απίστευτη μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, η οποία σηματοδοτεί μια ιστορική εξέλιξη στην καριέρα του μετά από 13 χρόνια παραμονή στους Milwaukee Bucks. Ο Greek Freak, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στο NBA από τα 19 του, γυρίζει και αλλάζει πλέον σελίδα με ένα συμβόλαιο που μπορεί να αγγίξει, ακούστε, τα 275 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη τετραετία. Η διαδρομή του Greek Freak από τα Σεπόλια μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου μπάσκετ παρουσιάζεται ως μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας, καθώς πέρασε από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης εδώ στη χώρα μας, σε μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές καριέρες όλων των εποχών, με τεράστιες οικονομικές απολαβές και εμπορικές συνεργασίες. Στο πλαίσιο τώρα αυτής της ανταλλαγής περιγράφονται σημαντικές αλλαγές στα ρόστερ των ομάδων και οικονομικές λεπτομέρειες για τα μελλοντικά του συμβόλαια και πιθανά σενάρια απολαβών, ενώ τονίζεται και το φορολογικό όφελος από τη μετακίνηση στην Φλόριντα. Συνολικά η καριέρα του Greek Freak αποτυπώνεται ως μια αθλητική και οικονομική αυτοκρατορία που πλησιάζει το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με έσοδα από μισθούς, από χορηγίες αλλά και επενδύσεις που τον κατατάσσουν ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως.

41 μετά τις 12, νέα κυκλοφορία για ακόμα μια φορά εδώ στον Kiss, Bunch of Ace, Feel the Sunshine. Και πάμε λίγο στις αθλητικές σας ενημέρωσης. Έχουμε μπάσκετ στις 9 στην Ισπανία, με την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Βαλένθια στις 9 από το Κοσμοτέ Sport 4, ενώ στο παγκόσμιο κύπελο, σε ένα μάτς που διεξήχθη στις 2 τα ξημερώματα, η Κροατία επικράτησε του Παναμά με τον γκολ του Λούκα Μόντριτς, του ηγέτη της Κροατίας, και κράτησε ζωντανή την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ενώ στις 5 τα ξημερώματα, η Κολομβία επικράτησε της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με 1-0. Σε ό,τι αφορά τις μεταδόσεις σήμερα, στις 10 έχουμε την αναμέτρηση της Ελβετίας με τον Καναδά, και στις 10, για να ολοκληρωθεί η σημερινή αγωνιστική, την αναμέτρηση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με το Κατάρ από την δημόσια τηλεόραση.

Λίγο πριν το τέλος, κάπου εδώ ακούσαμε τον Dustin McCoy και την δικιά μας την Αφροδίτη στο Can't Get You Out of my Head, μεγάλη επιτυχία της Kylie Minogue πριν πολλά πολλά χρόνια, και λίγο πριν τον David Guetta με την Bebe Rexha σαν πολύ πολύ αγαπημένο μου το Sad Girls. Κάπου εδώ όμως έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Τετάρτη 24 του μήνα ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Είμαστε μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Αμέσως μετά Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 ο Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης. Να σας υπενθυμίσω, θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη όλη την εβδομάδα και τα 37 θα έρθουν το Σαββατοκύριακο. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι και για εσάς αλλά και τους συγγενείς οι οποίοι έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Ναι, μπουκαλάκι με νερό στο χέρι, ανοιχτό χρώμα ρούχα και καπελάκι κάθε μέρα. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
8: Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά snacks ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
9: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
10: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας. Λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
8: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Αυτός είναι ο Brian Adams, It's Only Love. Μαζί με την Τίνα Τάρνερ και με αυτό το τραγούδι πάμε στο πρώτο διαφημιστικό break της εκπομπής. Θοδωρής Σαραδόπουλος πάντα στο μικρόφωνο του Kiss. Πάλι κοντά σας αμέσως μετά το διαφημιστικό break. Μην φύγετε!

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Ίσως δεν πιστεύεις πια.
2: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27-210-20-123. Menu details. E-food. Box. Wolf. Peacock. Pick and Go.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break εδώ στον Kiss με το Another Day in Paradise σε ένα Afro House remix. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, κάνει ζέστη, καλοκαίρι έχουμε. Σήμερα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέσει στους 27. Αύριο σχεδόν δεν αλλάζει κάτι. Άντε να πέσει ένα βαθμό η θερμοκρασία. 32 με 33, 26 το βράδυ, ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Βλέπω τώρα εδώ μια είδηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος για να εκδώσει καινούρια ταυτότητα. Και ρωτάω εγώ πόσους ενδιαφέρει αυτή την ώρα ένα τέτοιο θέμα. Από τη στιγμή που υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα στον κόσμο. Μια απλή απορία. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 34 με 35 βαθμοί Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο είπαμε η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37-38. Και το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι έως τώρα τουλάχιστον από τις πιο θερμές, ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, με το θερμόμετρο όπως σας είπα να αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου στη νότια Πελοπόννησο. Από την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, φαίνεται ότι πέφτει ελάχιστα θερμοκρασία στους 35 με 36. Σε λίγο θα πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου χάνονται ζωές από τις υψηλές θερμοκρασίες και κυρίως στη Γαλλία.

Λοιπόν, πάμε στην Ευρώπη. Όπως σας έλεγα, σε κλοιό ακραίου καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη. Κόκκινος συναγερμός για θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές χώρες και δεκάδες θάνατοι. Χωρίς ρεύμα, χιλιάδες νοικοκυριά στη Γαλλία. Η Γαλλία κατέγραψε την Τρίτη, χθες δηλαδή, την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της, καθώς ένα πρώιμο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη, αφήνοντας πίσω δεκάδες νεκρούς και προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητα των πολιτών. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες έφτασαν μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, όπου οι μετεωρολογικές υπηρεσίες εξέδωσαν κόκκινες προειδοποίησεις, όπως και στη Γαλλία, για τους κινδύνους που εγκυμονεί ακραία ζέστη για δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

μεταξύ αναμένονται νέα ρεκόρ θερμοκρασιών. Ορισμένα εκ των οποίων ενδέχεται να ξεπεράσουν κάθε προηγούμενο, ανεξαρτήτως εποχής του έτους, προειδοποιεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France. Και αναφέρεται σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Παράλληλα, η Γαλλία μετρά ήδη 40 θανάτους από πνιγμούς μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς πολλοί πολίτες αναζητούν δροσιά σε ποτάμια, λίμνες και άλλες υδάτινες περιοχές, συχνά αγνοώντας τις προειδοποίησεις των αρχών. Περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στην Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φανιστέρ. Πάντως εδώ, στην Ελλάδα, ακόμα τουλάχιστον δεν πρέπει να έχουμε παράπονο εμείς με τις θερμοκρασίες που έχουμε, αν κρίνουμε από το τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρώπης που σας ανέφερα πριν. Το μοντέλ Another Love, σε μια πολύ ωραία εκτέλεση του 2026 εδώ στον Kiss 89. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη, 24 Ιουνίου. Απολαύστε το, ακούστε το και χαρείτε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, πριν πάμε στη διαφημιστικό break, είχαμε και ένα σεισμό σήμερα 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στην Κάρπαθο στις 11:25, επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 15,9 χιλιόμετρα. Ιδιαίτερη αισθητή έγινε και στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε κοντά στην Κάρπαθο και Κάσο, 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κάσου, Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Απλά μία αναμενόμενη ανησυχία, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθεί κάποιο άλλο πρόβλημα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10. Instagram, MU Kalamata. Facebook, MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκόσμιες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
5: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας. Με μια μεγάλη συναυλία της Ανδρομάχης την 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, την επόμενη Τρίτη δηλαδή, στο λιμάνι της Καλαμάτας. Κάνει πρεμιέρα το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήμου Καλαμάτας η ανερχόμενη τραγουδίστρια, με επιτυχίες που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και έχουν γίνει viral, αναμένεται να προσφέρει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού 2026 Καλαμάτα περιλαμβάνει δεκάδες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ και δράσεις για παιδιά και οικογένειες. Στόχος, σύμφωνα με το Δήμο, είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας πόλης, η κοινωνική συνοχή, αλλά και η τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει το 5ο παιδικό φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Σιδηροδρόμων από την 1η Ιουλίου έως τις 26 Αυγούστου, με δράσεις για παιδιά και οικογένειες.

Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles εδώ στον Kiss και το Aperture. Αμέσως μετά οι Hard Rides και το All Night Long. Μεγάλες επιτυχίες εδώ στον Kiss. Με αυτές τις θερμοκρασίες, αν είστε και οδηγείτε αυτή τη στιγμή με στο αυτοκίνητό σας, έχετε ανοίξει το air condition και μας ακούτε, απολαύστε μας. Όσοι δεν είστε στο αυτοκίνητο, μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας την εφαρμογή KISS FM89, είτε σε iOS ή Android, από το Google Store ή το App Store. Και αφού κατεβάσετε την εφαρμογή, μπορείτε να μας ακούτε από το κινητό σας 24 ώρες το 24ωρο, να βλέπετε ποιο τραγούδι παίζει αυτή την ώρα και ποιο θα είναι το επόμενο, αλλά και να ρίχνετε μια ματιά στην ειδησιογραφία της ημέρας. Αφού το site του KISS FM89 σας καλύπτει 100% για τις κυριότερες ειδήσεις και μουσικές ειδήσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία και στο Σίδνεϊ. Μια 34χρονη δασκάλα, Ηλία Στουλ.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

με την οικογένειά της. Το πρώτο της μέλημα ήταν η κόρη της, για την οποία ρώτησε αν είναι καλά. Wonderful life. Από τους Hurts και τους Purple Disco Machine.

Noah Jones, What is Love? Από τα 90s. Και με αυτό το τραγούδι πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με αθλητική ενημέρωση. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Αρατόπουλος εδώ στον Kiss, 23 λεπτά μετά τις 2.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If there was anything, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach, outstanding snacks, signature cocktails and drinks, blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar, new edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου. Εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Είναι ακριβώς 35 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η ΠΑΕ Λεβαδιακός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια του, βυθίζοντας στη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Λεβαδιακό και συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό, που έκανε 2 θητείες από το 1993 ως το 97 και από το 2003 ως το 2004, τον Ηρακλή και επίσης 2 φορές 97-98 και 2002-2003 την Sporting Gijón, τον Πανιλιακό, τον Πανιόνιο, την Μεσίνα, την Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε. Αγωνιζόμενος ως δεξί χαφ, κατέγραψε 270 συμμετοχές πετυχαίνοντας 36 γκολ. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με την προπονητική, παίρνοντας από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Καλυθέα, του Εργοτέλη, της Ούντι Ντέγκλα και τον Παραμίντς. Στην τελευταία ομάδα έκατσε μάλιστα 2 φορές στον πάγκο, το 21 και το 22, και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.

ο Τάκης Γκόνιας από τους πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές της χώρας. Ταυτιστεί το όνομά του κυρίως με τον Ολυμπιακό, θα έλεγα εγώ. Αγαπούσε πάρα πολύ το γκολφ.

Αυτό είναι το I adore you, I adore you του Hugel που έρχεται στην Αθήνα σε ένα bossa remix του DJ Παντελής. Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό. Σε λίγο έρχεται η Dua Lipa, Dance the Night. Αλλά και τι αγώνες θα δείτε σήμερα σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ.

αυτή δεν είναι η Dua Lipa, είναι η Dua Lipa μιας άλλης εποχής. Γυρίζουμε αρκετά χρόνια πίσω στα 80's, Pat Benatar, Love is a Battlefield. Δεν ξέρω τι έγινε με την Dua Lipa. Μάλλον επειδή τη συμπαθώ τόσο πολύ, την πέταξε έξω το πρόγραμμα εδώ του Kiss.

Λοιπόν, Μουντιάλ. Πάμε Μουντιάλ. Η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 26 είναι κοντά στο φινάλε της, καθώς απόψε ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική. Μάλιστα, οι δύο αγώνες κάθε ομίλου θα γίνονται και την ίδια ώρα όπως συνηθίζεται. Το πρόγραμμα ανοίγει με το παιχνίδι Βοσνία-Κατάρ και Ελβετία-Καναδά στις 10. Τα ξημερώματα όμως υπάρχουν επίσης ενδιαφέροντα μάτς με το Μαρόκο του Ελ Καραμπί να αντιμετωπίζει την IT στη μία μετά τα μεσάνυχτα και την ίδια ώρα η Βραζιλία κοντράρεται με την πολύ μαχητική Σκωτία. Τέλος, η αγωνιστική δράση της ημέρας ολοκληρώνεται με τα μάτς που κάνουν σέντρα στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Το Μεξικό αντιμετωπίζει, που έχει ήδη προκριθεί, αντιμετωπίζει την Τσεχία, ενώ η Νότια Αφρική κοντράρεται με μία από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ τώρα, την Νότια Κορέα. Εγώ θα διάλεγα το Σκωτία-Βραζιλία να δω τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Τα υπόλοιπα είπαμε στις 10, Βοσνία-Κατάρ, Ελβετία-Καναδάς, Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία στη 1, 4 τα ξημερώματα, Τσεχία-Μεξικό και Νότια Αφρική-Νότια Κορέα.

breaks my heart, cause I... Λοιπόν, πάμε και σε μια αθλητική είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγο. Χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, εγώ τον θεωρώ τον κορυφαίο Έλληνα ποδοσφαιριστή αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, δύο χρόνια, θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League. Ο μεσοεπιθετικός και ηγέτης του ΠΑΟΚ με ανάρτησή του στο Instagram ενημέρωσε πως δεν θα είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της Γαλανόλευκης. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο αναφέρει πως αποφάσισε μετά από πολλή σκέψη να μην είναι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις εθνικής. Αιτία, όπως εξηγεί, είναι πως με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Έχει δικαίωμα.

Λοιπόν, και θα κλείσουμε κάτι σεξι. Αυτή τη φορά το Μουντιάλ, ο Λιονέλ Μέση είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, έχοντας πετύχει 5 γκολ στα πρώτα 2 μάτς και σπάζοντας το ρεκόρ του Κλόζε με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων. Μία από τις φανατικότερες θαυμάστριές του είναι η Βραζιλιάνα, ένα μοντέλο, μια κούκλα, βλέπω και τη φωτογραφία της, Σούζι Κορτέζ λέγεται, αν θέλετε να την ψάξετε, η οποία τον ακολουθεί από τότε που αγωνίζεται στην Μπαρτσελώνα. Η 28χρονη έχει κάνει πολλά τατουάζ προς τιμήν του Αργεντινού Σταρ σε όλο της το σώμα και τώρα, βλέποντας τη φοβερή κατάσταση που βρίσκεται, υποσχέθηκε ότι αν η ομάδα του κερδίσει το Μουντιάλ θα κάνει τα τατουάζ για εκείνον σε επίμαχο σημείο. Okay. Λοιπόν, εδώ κάπου θα σε αποχαιρετήσω εγώ με την Jory Watley και το Don't You Want Me. Σε λίγο Johnny Hates Jazz και Shattered Dreams, ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τη δεκαετία του 90. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο του Kiss ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά. Στις 6 μη χάσετε τον Αργύρη Μιτσέλη με το Afro House DJ Mix. Ένα πολύ ζωντανό πρόγραμμα, 6 με 8 το απόγευμα εδώ στον Kiss. Αύριο το βράδυ στις 10 ο Γιάννης Μουτσόπουλος ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Κάθε πρωί απευθεία σύνδεση, ζωντανή σύνδεση με το στούντιο του Kiss στο Μαρούσι για το Breakfast Show, και στις 10 με το στούντιο του Kiss εδώ στην Καλαμάτα ο Μανώλης Φογιωργάκης για 3 ολόκληρες ώρες κοντά σας. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα. Γεια σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
4: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πιο έντομο τρώει τα υφάσματα.
3: Σκόρος.
2: Τι θα τα κάνουμε τα 1000 ευρώ?
3: Ταξιδάκι, δωράκι.
1: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Μια χαρά ο καιρός σήμερα και έτσι θα είναι όλη την εβδομάδα με καθαρό ουρανό και το θερμόμετρο λίγο κάτω από τους 35. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Οι επιτυχίες 90s του Now συνεχίζονται με Lady Gaga, Sabrina Carpenter και βουτιά στα 90s με τους Bombfuck MCs. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λάζαρος. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και ακούμε πάντα 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα να σημειώσετε την απάντηση στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο το πρωί στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι Charlie Chaplin. Συνεχίζουμε τώρα με η Money και You Will Never Know. Σε λίγο έρχεται και ο Bruno Mars να μας φτιάξει τη διάθεση με το I Just Might. Ακούμε πάντα 92,9 Kiss.

0: 24 του μήνα στον 92,9 Kiss. Μαζί μας είναι η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Horizon, που με την υπηρεσία Data Rollover τα gigabyte που δεν καταναλώνουμε μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, κάλεσε το 13803 ή μπες στο horizon.gr. Συνεχίζουμε με τον Ed Sheeran και την γκάλα που θα έρθει από τα 90's για να μας θυμίσει το Free From the Desire εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία.
5: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Σημαίνες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
7: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου και όπως πάντα ακούμε βέβαια 92,9 Kiss. Ήρθε η ώρα τώρα να αποκαλύψουμε την απάντηση στην τρίτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής ή αλλιώς Πρόδρομος. Συνεχίζουμε με επιτυχίες 90s to now από Sal Da Vinci με το λατρεμένο Per Sempre Si. Θα ακούσουμε και την Kelly Clarkson με το Because of You εδώ στον 92,9 Kiss.

0: Τετάρτη στον 92,9 Kiss και το...
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
5: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
6: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
6: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
6: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες,
5: ατομικά και ομαδικά ταξίδια,
6: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
6: ή στο www.triggilidas.gr.
5: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Λίγο πριν από τις 5 στον 92,9 Kiss, μείνετε μαζί μας. Ξεκινάει σε πολύ λίγα λεπτά το Drive Time με την Ελένη και τον Αλέξανδρο που έχουν για εσάς περισσότερες απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό και βεβαίως το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλήνη. Θα τα πούμε αύριο στις 2 ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά!
1: Mercedes-Benz.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόγομα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.

0: the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

στο γραφικό πεζόδρομο της Φοινικούντας, δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φοίνι Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955 518 052. Φοίνι Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φοινικούντας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 250 41 200. Υποχρεωτική κράτηση. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

0: κίνηση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Η Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Στον Γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό. Στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 7.30 λεπτά μετά τις 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας 24 Ιουνίου του 2026. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και ξεκινήμα με δύο επιτυχίες back to back in the mix. Αυτή είναι η δεύτερη με τίτλο If I Could. Στο ξεκίνημα το Μίστο από Σαφάρ. Όσο γι' αυτό είναι από Hannah Heiss. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις Alley Dogs, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματα σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο μέχρι το τέλος μέχρι έτσι 8. Τα προσ...

πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν ήδη. Να πω μια καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Καλησπέρα στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη, αλλά και την Αγγελική από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς.

εδώ είμαστε, 18-18,5 λεπτά μετά τις 6. DJ Mix Live and Director Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας με καυτό καιρό. Να πω την αλήθεια, σήμερα δεν άντεξα. Κάποια στιγμή νωρίς το μεσημέρι βρήκα παραλία και έκανα κάποιες βουτιές για να έρθω πιο δροσερό στο DJ Booth και να νιώθω πιο καλά. Και ναι, εντάξει, μια χαρά ήταν, μπορώ να πω. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες όμως. Εδώ είμαστε λοιπόν, εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας, καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγί.gr. Σταθερή αξία. Και αυτό που ακούτε είναι το New Day. Με υπογραφή από Deco. Μιλώντας για New Day και Deco, να σας πω ότι και σήμερα σας έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα, εκτός από πολύ μουσική και άφρο house ρυθμούς στο ζευτοπλίστο, να σας μιλήσω για κάποια κυρία που ανακάτεψε την τέφρα του σκύλου της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, αν είναι δυνατόν. Επίσης, σας μιλήσω για το street art που ξεγελά το μάτι, έργο τέχνης που αλλάζει εικόνα από κάθε γωνιά και γίνεται viral.

ήμουν κι εγώ, λέει, τυχερή. Πριν καμιά ώρα, λέει, μπήκα σπίτι. Εννοούσε για τις βουτιές. Μόλις μου το έστειλε. Οπότε ήμουν κι εγώ, οπότε δεν ζηλεύω. Εντάξει, να ζηλέψουν οι υπόλοιποι, Σοφία μου.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
4: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
3: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλημέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
0: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα, φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8, έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 24 Ιουνίου του 2026. Επιστροφή σε αυτό το ημίωρο με Roland Clark και Aliens in the Speaker. Με ξανατρέξει αυτό. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό θα έλεγα. Λοιπόν, αυτό που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και θα μας απασχολήσει ακόμη μέχρι τα μέσα και βάλα Ιουλίου, και τον τελικό δηλαδή,

Το άλλο το πρωί στις 5, το Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με 1-0 για την ομάδα της Κολομβίας. Φοβερό παιχνίδι, το είδα να σου πω την αλήθεια και μετά έφυγα για δουλειές. Απίστευτο. Η συνέχεια σήμερα και είναι η πρώτη μέρα που θα υπάρχουν δύο παιχνίδια την ίδια ώρα. Φαντάζομαι η μετάδοση είναι από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2. Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ στις 10 και την ίδια ώρα Ελβετία Καναδάς. Βέβαια αυτό δεν τελειώνει εδώ με το ποδόσφαιρο, γιατί τα χαράματα της επομένης υπάρχουν παιχνίδια. Δηλαδή στη μία υπάρχει το Μαρόκο IT, την ίδια ώρα το Σκωτία Βραζιλία και τα άλλα δύο στις 4 τα χαράματα, δηλαδή Τσεχία Μεξικό και Νότια Αφρικής Νότια Κορέα. Φοβερά παιχνίδια. Υπάρχουν δηλαδή 2-4-6 αναμετρήσεις που μεταδίδονται παράλληλα, δηλαδή 2 στις 10, οι άλλες 2 αναμετρήσεις στη 1 και οι άλλες 2 στις 4 στα χαράματα. Να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν, να πω μια καλησπέρα στην Νατάσα που ακούει δυνατά.

7, 13, 13,5 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Come Closer to Me, ο τίτλος τραγουδιού για πρώτη φορά από εδώ. Νέα παραγωγή, κυκλοφορία λίγων ημερών μόλις, πραγματικά παιδιά. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως στο φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να μπει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι δεν φάμε σήμερα. Και υπό τους ήχους του Come Closer to Me θα σας μιλήσω για μια κυρία στη Μεγάλη Βρετανία, για το τι έκανε ακριβώς. Ανακάτεψε την τέφρα του σκύλου της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της. Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Το σκέφτομαι και λέω πώς, τι, γιατί. Η γυναίκα λοιπόν από το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε έναν ασυνήθιστο τρόπο να κρατήσει το νεκρό σκύλο της κοντά της, βάζοντας την τέφρα του να αναμειγνύεται με το ημιμόνιμο eyeliner της. Η Claire Thompson, μακιγιές από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο της σκύλο, τον Patch, μετά από 20 χρόνια και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί έτσι εύκολα. Αντί να παίρνει απλώς την τέφρα του μαζί της όπου και αν πήγαινε, αποφάσισε να την αναμίξει με το ημιμόνιμο eyeliner της, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του. Απίστευτο πράγμα το πραγματικά. Επρόκειτο να μετακομίσω στο Ντουμπάι. Ζούσα σε διάφορες χώρες και σκέφτηκα, δεν θέλω να βάλω τις τάχτες του σε μία βαλίτσα, είπε η Claire στην εκπομπή This Morning του ITV. Και συνέχισε, σκέφτηκα, θα κάνω ανάμιξη της τέφρας στο τατουάζ eyeliner μου. Η Hobson ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή, αλλά απευθύνθηκε σε έναν μακιγιές που ήταν κοντά της και συμφώνησε να την ακολουθήσουν. Το γεγονός ότι είχαν χάσει πρόσφατα και ένα κατοικίδιο πιθανότατα έπαιξε ρόλο σε αυτή την απόφαση. Ανέμειξαν λοιπόν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner της και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Τα σκυλιά είναι πιστά, είναι συνεπή, εμφανίζονται κάθε μέρα και σε φιλούν όταν γυρίζει σπίτι από τη δουλειά. Είναι η πιο αγνή μορφή αγάπης. Δεν υπάρχει κακία, δεν υπάρχει χειραγώγηση. Χαίρονται να σε βλέπουν κάθε μέρα επί 20 χρόνια, είπε η Thompson. Τέλος να πω ότι αν και το τατουάζ eyeliner δεν είναι μόνιμο, διαρκεί μερικά χρόνια και όταν τελικά χρειαστεί ένα ρετούς, έχει κι άλλη από την τέφρα του αγαπημένου του φίλου να χρησιμοποιήσει. Θα μείνει εκεί για πολύ καιρό, κατέληξε. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται είναι ό,τι καλύτερο. Εμένα μου προκαλεί ένα απίστευτο ερωτηματικό.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.

remix από Hot Lap. I love the song, really. I love it, guys.

και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και οι επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Τα μηνύματά σας πρόσδεκτα και γενικά διάβλος επικοινωνίας είναι το website αλλά και το app που έλεγα πριν. Εκτός από τα social media, για όσους δεν δουλεύετε και σας βολεύει ο άλλος τρόπος,

Hotter than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. Facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

0: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Στα 15-15,5 λεπτά, μα 7, αυτό είναι το Get Over It. Σε non-grata remix, για πρώτη φορά από εδώ αυτό. Στην Ελλάδα είμαστε και μένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και snack μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και... σας το έλεγα στο ξεκίνημα, να σας μιλήσω για το street art που ξεγελά το μάτι. Έργο τέχνης που αλλάζει εικόνα από κάθε γωνία και έγινε viral. Mm-hmm. Ένα εντυπωσιακό γκράφιτι σε φράχτη έγινε viral, καθώς αποκαλύπτει διαφορετικές εικόνες ανάλογα με τη γωνιά από την οποία το παρατηρεί ο θεατής. Ένα βίντεο που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό έργο street art ζωγραφισμένο πάνω στις κάθετες λωρίδες ενός φράχτη. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι η εικόνα αποκαλύπτεται μόνο όταν ο θεατής το παρατηρεί από μια συγκεκριμένη γωνία. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι κάθε διαφορετική οπτική γωνία εμφανίζει και μια διαφορετική εικόνα, ναι. Το αποτέλεσμα δημιούργησε την αίσθηση μιας οπτικής ψευδαίσθησης, εντυπωσιάζοντας χιλιάδες χρήστες στο διαδίκτυο. Πολλοί μάλιστα χρήστες εκθίασαν τη δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησε την προοπτική για να δημιουργήσει το έργο. Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά: θα ήμουν αφόρητος αν μπορούσα να δημιουργήσω κάτι τέτοιο. Το σχόλιο αποτυπώνει τον θαυμασμό που προκάλεσε το έργο, καθώς η δημιουργία μιας τέτοιας σύνθεσης απαιτεί ιδιαίτερη τεχνητική κατάρτιση και ακριβή αντίληψη του χώρου. Η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Η τέχνη της προοπτικής θεωρείται από πολλούς μια από τις πιο απαιτητικές μορφές εικαστικής έκφρασης, καθώς απαιτεί απόλυτο συντονισμό ανάμεσα στη σύλληψη της ιδέας και την αποτύπωσή της στον πραγματικό χώρο. Ένας ακόμη χρήστης επένεσε τον δημιουργό γράφοντας: το να μπορείς να μεταφέρεις μια εντελώς αφηρημένη και

σεβασμό. Φυσικά το έργο έγινε viral. Οι περισσότεροι θεατές στάθηκαν στην ευρηματική χρήση της προοπτικής, περιγράφοντας το έργο ως εξαιρετικά δημιουργικό αλλά και τεχνικά εντυπωσιακό. Τέλος να πω, το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει προβολές αλλά και σχόλια, με πολλούς χρήστες να χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο έργο ως ένα από τα πρωτότυπα. Από τα πιο πρωτότυπα, θα έλεγα. Παραδείγματα street art που έχουν δει τα τελευταία χρόνια. Και υπό τους οίκους λίγο πριν του Get Over It, πάμε στο Interwined.

7,5 λεπτά πριν από τις 7.30. Θέλω να χωρέσω άλλα δύο τραγούδια μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι τις 7.30. Και το επόμενο είναι δική σας προτίμηση, δική σας επιλογή. Βεβαίως, να είστε έτοιμοι γι' αυτό. Ειδικά αυτός που το ζήτησε. Η υπογραφή είναι από Hugel και όχι μόνο. Ultra Nate, Hugel και My Legend. Οπότε ήδη κατάλαβαν κάποιοι ποιο τραγούδι, για ποιο τραγούδι μιλάω. Φυσικά σας έχω μιλήσει για το διαγωνισμό που τρέχει από το djmix.gr και την Pizza Fan, τη νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων πίτσα στην Ελλάδα. Ο διαγωνισμός τρέχει σε πανελλήνιο βάση, σε πανελλήνιο επίπεδο. Μπορείτε να συμμετέχετε από οπουδήποτε πόλη της Ελλάδας είστε. Ένα κατάστημα Pizza Fan σίγουρα είναι κοντά σου. Αλλά μιλώντας για Pizza Fan, Pizza Lovers, αυτή είναι η στιγμή σας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν δυναμικό comeback. Η Pizza Fan λανσάρει τη Vintage Collection με δημιουργό τον σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσο και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική Vesuvius, all time classic Καναδιάνα και Vintage Special για όσους θέλουν τα πάντα σε μία πίτσα. Δοκιμασέρεις τώρα με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με ένα ψυκτικό 330 ml

και έχω την αίσθηση δεν θα χωρέσω άλλο. Αυτό που ζητάτε και επειδή το ζητάτε, θα ήθελα να τρέξει όσο δυνατόν περισσότερο. Είστε έτοιμοι με το βόλιο, μην κάνω λάθος. Εντάξει, το κουμπάκι στο χέρι. Δεν ξέρω πώς ακούτε. Από ακουστικά, από ηχεία, από... You know. Εγώ κλασικά με ακουστικά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936 84 93 35.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events.
1: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας, απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι. Και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
6: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
6: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
6: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
6: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
6: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
6: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία στα 6,5 λεπτά με τι 7 και μισή. DJ Mix.

Νέα παραγωγή και αυτό στα λιγότερα από 15 λεπτά πριν τις 8. Exactly what you waiting for. Πρωί μεσημεράρι βράδυ να πω σε αυτό το σημείο. Το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για τραβά, η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και πάμε να σου μιλήσω για τη μαϊμού που μπήκε στο μετρό του Δελχή και είναι η πιο πρόσμενη επιβάτηδα της ημέρας. Βεβαίως. Αυτή η μαϊμού λοιπόν κατάφερε να μπει σε σειρμό του μετρό του Δελχή, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελο στους επιβάτες, ενώ το βίντεο έγινε γρήγορα viral, αλίμονο. Μια ασυνείδηστη επιβάτηδα κατέγραψαν οι επιβάτες του μετρό στο Δελχή της Ινδίας, όταν αυτή η μαϊμού που σας έλεγα πριν κατάφερε να περάσει τα μέτρα ασφαλείας και να εισέλθει σε βαγόνι του δικτύου. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου, τώρα πρόσφατα, πριν λίγες μέρες. Και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο η μαϊμού εμφανίζεται μέσα σε βαγόνι του σειρμού, μετακινούμενη από κάθισμα σε κάθισμα. Σκαρφάλωνε, κρεμόταν, περιπλανιόταν στο χώρο και καθόταν στις θέσεις, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του, καταγράφοντας το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα. Οι περισσότεροι επιβάτες μάλιστα αντιμετώπισαν την παρουσία της μαϊμούς με χαμόγελο αλλά και περιέργεια. Ναι. Σε κάποια στιγμή, μάλιστα, το βίντεο, το ζώο φαίνεται να κάθεται ακόμη και στην αγκαλιά μιας επιβάτηδας, χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα τώρα με όσους βρέθηκαν στο βαγόνι, η μαϊμού παρέμεινε ήρεμη καθόλου τη διάρκεια του περιστατικού και δεν επιτέθηκε σε κανέναν. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram με το λογαριασμό Dixa Pandit και γρήγορα συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προβολών αλλά και σχολείων. Πολλοί μάλιστα χρήστες χαρακτήρισαν το περιστατικό αστείο και χαριτωμένο. Ξέρω ότι αυτό μοιάζει με σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, αλλά η μαϊμού είναι τόσο χαριτωμένη και δεν επιτίθεται σε κανέναν, σχολίασε ένας ακόμη. Άλλος χρήστης ανέφερε, είναι τόσο γλυκό. Δείτε πόσο χαριτωμένα κουλουριάστηκε στη γωνία. Μερικά από τα σχόλια. Παρά τα θετικά τώρα σχόλια, αρκετοί χρήστες ξέφρασαν ανησυχίες για το πώς το ζώο κατάφερε να εισέλθει στο μετρό. Πώς καταφέρουν να μπαίνουν μέσα στο μετρό, ερώτηση. Αυτό συμβαίνει πλέον πολύ συχνά. Ευτυχώς δεν έχουν τραυματίσει ποτέ κάποιον, αλλά παραμένει επικίνδυνο, έγραψε ένας χρήστης. Το περιστατικό προκάλεσε τόσο διασκέδαση, όσο και προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου μεταφόρων. Αυτά για το συγκεκριμένο θέμα. Για πρώτη φορά από εδώ, ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Cairo και υπογράφουν οι Daytona, Boom Xapa και Masala. Αρκετά καλοκαιρινό θα έλεγα. Τι λέτε? Στα μηνύματά σας, για να μην ξεχαστώ, να πω μια καλησπέρα και στην Ειρήνη και στον Άγγελο. Καταλαβαίνω τι λες, Άγγελο. Πολύ καλά μάλιστα. Να πω μια καλησπέρα και στη Δώρα. Να πω μια καλησπέρα στον Κωνσταντίνο που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι εδώ παρόν, μου λέει. Το κλείνω στις 8 και φεύγω, μου γράφει στο τέλος. Κάπως έτσι κι εγώ. Αλλά έχει μπάλα απόψε, ρε εσύ. Ναι, θα πιάσουμε καναπέ απόψε, εντάξει, οκ. Okay. Όπως κάθε μέρα

Ένα μου θύμισε Jamaican Bam Bam. Καμία σχέση. Έχει τον τίτλο Murder και υπογράφουν οι Anthodex και Γιάσε Πέντα.

για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που είναι στην παρέα μας και τις επιχειρήσεις Alley Dog, Pizza Fun, Spicy και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που μου χαρίσετε 2 ώρες

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
2: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
0: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
4: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ως Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery, μέσω eFood και Volt.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. delta360.gr.
3: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που...
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Πάμε στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: The power.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγόνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Corporation and you Messenian Union. The famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO. Honey from local farmers. Biological organic cosmetics. Traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union store and you. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.

0: Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό specialty coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο, στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar, στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους.
3: Μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Θοδωρή Βουτσικάκη και τη Λίνα Νικολακοπούλου.
2: Αν ίσως δεν πιστεύεις πια.
3: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8, αγαπημένα τραγούδια, σπουδαίοι στίχοι και μοναδικές ερμηνείες συνθέτουν μια ατμοσφαιρική μουσική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Χώρων. Τηλέφωνο 27210 275536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140. Delta360.gr.
0: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της Βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι,
7: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
8: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Κινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.triggilidas.gr.
3: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35.
5: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνομεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ψιλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-3-92. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Τα Gazarte Nights σε συνεργασία με τον Gazarte έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα φέρνοντας τον Πάνο Μουζουράκη στη σκηνή. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 8 έντεχνος και pop ήχος συνδυάζονται με τη θεατρικότητα και την αυθόρμητη σκηνική του παρουσία σε μια μοναδική μουσική εμπειρία που ξεχωρίζει. Μια βραδιά που αξίζει να ζήσετε. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pythos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις των Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
8: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στον γυαλό της Φοινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φοινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φοινικούντα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κομψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φοινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φοινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φοινικούντα. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
3: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasinapi.gr.

0: The Club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club. Chase what you feel. Νήσι, Weekends.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
0: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Τελικά, ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Προτάσεις
2: KISFM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ, στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή, Κοντογιώργος. The coffee bar of the town, since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτίμια Ουλή, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Nisi, the club, follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club, chase what you feel. Nisi, weekends.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

Night Light. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Night Light. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Night Light. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ούλη. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.